κάποιον θα ξεγελάσεις. Κι ένα κακό που ήρθε χθες, τρέχεις

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Δεύτερο πρόγραμμα 103,3.

χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες έχω μυς και βρίσκομαι στις άκρες των χιλιών. Ας ήταν να καράταγες στη γουμούλα μου στο χρόνο. Ας ήταν να φώτιζες αυτό μου το κενό.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
2: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν.

0: Ακούτε δεύτερο πρόγραμμα.
1: Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσει

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λέκε και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Welcome to my island. Most of you anyway. I'm here to give you the world. You and only you will be living proof of my existence. They've already made a movie about me, Forrester.
1: You mean The Godfather?
2: Το πάρτι γενεθλίων. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103.

αμοργό. Να έχω σπασμένα τα κουπιά, να έχω σκισμένα τα πανιά. Πάμε!

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Παντελής Σαμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Σαμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, εσμαζόγλυπος. more.com.artinfo.gr.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
2: Σίγουρα?
3: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
2: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
3: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Κώστας Τριανταφυλλίδης, Κηποθέατρο Παπάγου. Όνειρο. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ένα ρεσιτάλ με τίτλο «Ένα όνειρο, μια ιστορία». Μαζί του στο πιάνο, ο Νεοκλής Νεοφυτίδης. Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, την Τετάρτη 8 Ιουλίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
8: Η ώρα είναι 2 λεπτά μετά τις 8 και θα είμαστε συντροφιαίως στις 10. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή. Έχει η ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Είμαι η Λίτσα Τότσκα και στη ρύθμιση του ήχου η Σταματία Σούλτη.

Οδυσσέας Ελίτης μελοποιημένος από το Λίνο Κόκο, το ντούκου ντούκου μηχανάκι και σκίζει πλώρη τα νερά. Καπελάκι, μαγιό και γυαλιά ηλίου παρακαλώ. Της πρεσβειοποίησης δεν θα τα χρειαστούμε κατά μεσής του παλάγου. Φύγαμε για να δροσιστούμε. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του Δευτέρου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Περιμένω τις καλημέρες σας 2 10 60 13 168 και 2 10 60 13 169. Για γραπτά μηνύματα στο Viber γράψτε στα λατινικά στον επίσημο λογαριασμό μας Δεύτερο Πρόγραμμα. Βεβαίως λέμε καλημέρα και στο Facebook Λίτσα Τότσκα με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Καράβια τα όνειρά μας και το ταξίδι μας συνεχίζεται.

άσπρα καράβια τα όνειρά μας και στο ρόδινο γυαλό μας έφεραν Σωτήρης Κήπης και Γιάννης Σπανός. Όλο και θα φυσάμε ελτεμάκι για να δροσιστούμε. Γιατί στο μελτέμι χρωστάμε που δεν γινόμαστε ψητοί μες στο κατακαλό καιρό. Ψήθηκαν φέτος οι Ευρωπαίοι και δεν ήταν και συνηθισμένοι οι άνθρωποι. Την πρώτη λοιπόν γραπτή αναφορά στο μελτέμι κάνει ο Αριστοτέλης στα μετεωρολογικά του. Αποκαλεί ετησίες τους ανέμους με βόρεια διεύθυνση που πνέουν το καλοκαίρι. Και γιατί από ετησίες τα είπαμε μελτέμια? Άλλοι ερευνητές υποστήριζουν ότι η λέξη είναι τουρκική και άλλοι λατινική. Η λατινική από τις λέξεις λένε mal tempo, δηλαδή άσχημος καιρός. Διαλέγετε και παίρνετε. Πάντως οι εφευρετικοί νησιώτες έδωσαν τα δικά τους ονόματα στους ισχυρούς ανέμους του Αιγαίου. Καπελάτος όταν μας παίρνει το καπέλο από το κεφάλι. Καρεκλάτος όταν σκορπίζει τις καρέκλες στα καφενεία. Τραπεζάτος όταν αναποδογυρίζει τα τραπέζια. Και καμπανάτος όταν πια κάνει τις καμπάνες να χτυπούν. Ζόρικα τα πράγματα σε αυτή την περίπτωση. Οι ψαράδες λατρεύουν, ξέρετε, το μελτέμι, γιατί όπως λένε είναι το λείπασμα της θάλασσας. Δημιουργεί ρεύματα που ανακατεύουν το βυθό, οπότε παράγεται τροφή για τα ψάρια. Όταν ο Μέγας Αλέξανδρος έφτασε στην Ινδία το 326 π.Χ., πού να φανταζόταν ότι έφτασε στον τόπο στον οποίο πηγάζει η κυριότερη αιτία του μελτεμιού? Το μουσονικό χαμηλό. Το μουσονικό χαμηλό είναι ένα θερμικό χαμηλό που δημιουργείται το καλοκαίρι πάνω από την Ινδική Χερσόνησο. Οι χαμηλές πιέσεις του επεκτείνονται έως την νότιο-ανατολική Μεσόγειο. Τώρα, γιατί το Αιγαίο έχει μελτέμια αλλά στο Ιόνιο γιόκ? Οι οροσυρές, οι Πύρου, Θεσσαλίας, Θερέας και Πελοποννήσου το εμποδίζουν να φτάσει στο Ιόνιο. Και κάπως έτσι η Δυτική Ελλάδα ψήνεται περισσότερο το καλοκαίρι από την υπόλοιπη. Καμιά φορά όμως το μελτέμι ξεχνά να μας επισκεφθεί. Αυτό οφείλεται στις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην Ευρώπη. Αν για παράδειγμα Κεντρική Ευρώπη και Βορειοδυτικά Βαλκάνια έχουν το καλοκαίρι ισχυρές βροχές και πλημμύρες, μάλλον δεν θα έχουμε μελτέμια. Και βέβαια διαφέρει και η διεύθυνση και η ένταση του μελτεμιού από περιοχή σε περιοχή. Μπορεί να φτάσει και τα 8 και τα 9 μποφόρ, αλλημονόμαστε τότε. Το βράδυ πάντως σκοπάζει. Στις αρχές Μάη το λέμε πρώιμο μελτέμι, όταν επεκτείνεται χρονικά είναι όψιμο μελτέμι, αν και αγαπά περισσότερο Ιούλιο και Αύγουστο, όταν δηλαδή όλο και θα βρεθούμε σε κάποιο νησί. Σταμάτης Κόκοτας και όμορφα που είναι στο νησί.

Άκος Δασκαλόπουλος και Σταύρος Κουγιουμτζής έγραψαν και ο Κώστας Μουκοβίτης τραγούδησε για το καλοκαίρι το Μορτάκι. Ένα καλοκαίρι βαμμένο στο λουλακί και στο λευκό. Ωστόσο, οι περίφημες θηραϊκές και μινωικές τοιχογραφίες μας πληροφορούν ότι υπήρχαν στην αρχαιότητα και άλλα χρώματα. Ποια? Έντονη όχρα, ρόσο της Βερόνας, κόκκινο της Πομπίας, μαύρο που το λέμε και φούμο, αλλά υπήρχε και λουλακί, αυτό το μπλε της Αιγύπτου. Τα κουφώματα των σπιτιών οι νησιώτες αργότερα τα έβαφαν με ό,τι χρώμα περίσευε από τη βάρκα τους. Τα καπετανόσπιτα αυτά είχαν διάφορα χρώματα, διασώζονται τέτοια καπετανόσπιτα σε Άνδρο, Μυτιλίνη, Σίμο, Καστελόριζο. Και ακούστε τώρα πώς ντύθηκαν τα νησιά μας στο λευκό και στο μπλε. Μια κακιά αρρώστια ήταν ο λόγος. Το 1938, σε μια επιδημία χολέρας, ο Μεταξάς διέταξε για απολυματικούς λόγους να ασβεστωθούν όλα τα σπίτια, ακόμα και τα χρωματιστά, με την επίβλεψη των αρχών. Το μπλε οι νησιώτες το έφτιαχαν με ασβεστόλιθο και λουλάκι, φθηνό και βολικό. Το 1955, αστεί όπως η Ελένη Βλάχου, Σπύρος Μελάς, Κώστας Μπύρης παρουσίασαν στον Κωνσταντίνο Καραμανλή μία μικονιάτικη φωτογραφία και του πρότειναν να διαφημίσει με αυτήν τον ελληνικό τουρισμό. Και κάπως έτσι τα μικονιάτικα σπίτια με την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική σφράγισαν την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό. Άσπρα γαλάζια και κόκκινα στο επόμενο τραγούδι.

Για άσπρα γαλάζια κόκκινα έγραψε ο Γιώργος Μουφλουζέλης και τραγούδησε ο Γιάννης Καλατζής. Πλήρωσε καλέ και μαύρη καρότσα με λευκά λογατάκια για να σεργανίζει την καλή του. Κάθε καρότσα βέβαια και η ιστορία της. Σκέφτομαι ότι η καρότσα του μπορεί να ήταν παϊτόνι. Το παϊτόνι, ξέρετε, έχει παριζιάνικο άρωμα, αλλά ρίζες στην ελληνική μυθολογία. Ακούστε γιατί. Τον 18ο αιώνα στη Γαλλία το παϊτόνι το έλεγαν φαετόν. Ο Φαέτον, θα θυμάστε από τη μυθολογία, ήταν γιος του ήλιου, ζήτησε χάρη από τον πατέρα του να τον αφήσει να οδηγήσει το άρμα του, έχασε τον έλεγχο και για να μην κάψει τη γη, ο Δίας τον κεραυνοβόλησε. Γιατί τα είπαν οι Γάλλοι αυτά τα αμαξάκια φαετόν? Ίσως επειδή πήγαιναν γρήγορα και ήταν και μάλλον λίγο επικίνδυνα, κάτι σαν τα σπόρα μάξια της εποχής μας. Το φαετόν πέρασε στα τουρκικά ως φαϊτόν, έγινε παϊτόν και εμείς το είπαμε παϊτόνι. Το παϊτόνι που γνώρισε δόξες σε Κωνσταντινούπολη, Αλεξάνδρεια και Σμύρνη. Δεν φτάνει όμως το παϊτόνι. Πρέπει να είσαι και ντυμένος στην τρίχα για να εντυπωσιάσεις. Να και ένα πουκάμισο θαλασσί.

Άκου Δασκαλόπουλο και Σταύρου Κιουμτζή, το πουκάμισο το θαλασσί, γιατί κάνει θαύματα με χρυσή κλωστή και βελονιά. Θαύμα τέχνης και το καρσάνικο κέντημα στην ορεινή καριά της Λευκάδας. Το εμπνεύστηκε μία αγρότησα, η Μαρία Σταύρακα, αγρότησα που έζησε στην καριά από το 1860 έως το 1948. Την έλεγαν Μαρία η Κουτσοχέρο γιατί έχασε μικρή από ατύχημα το δεξί της χέρι, ενώ αργότερα εμφάνισε πρόβλημα και στο άλλο. Έτσι λοιπόν κλείστηκε στο σπίτι. Για να περάσει η ώρα προσπάθησε να κεντήσει. Είχε όμως μόνο το αριστερό της χέρι και αυτό με προβλήματα. Με μία παραμάνα λοιπόν συγκρατούσε το ύφασμα πάνω στο φόρεμά της και το κρατούσε ανάμεσα στα πόδια. Κεντώντας και ξυλώνοντας τα κατάφερε. Η Μαρία ζωντάνεψε στα σχέδιά της εικόνες του χωριού της και τη φύση του. Την περίφημη καφασοβελονιά της την εμπνεύστηκε από το καφασωτό του γυναικονίτη της εκκλησίας του χωριού. Η Ζωή Βαλαουρίτη, νύφη του Αριστοτέλη Βαλαουρίτη, έμαθε για το καρσάνικο κέντημα, επισκέφτηκε τη Μαρία και μετέφερε τις εντυπώσεις της στη Βασίλισσα Σοφία, η οποία και εντυπωσιάστηκε. Έτσι λοιπόν το 1912 με την αρρωγή της βασιλικής πρόνοιας, έτσι γινότανε τότε, ιδρύθηκε η πρώτη σχολή καρσάνικου κεντήματος στην Καριά. Και σας πληροφορώ ότι η Μαρία η Κουτσοχέρο είχε πολλές μαθήτριες αλλά και έναν μαθητή, τον Αργύρη, ανάπηρος και αυτός από τον πόλεμο του 1912. Δεν υπάρχει γυναικεία και ανδρική δουλειά, του είπε. Ο Αργύρης ή Κουτσαργύρης, όπως τον έλεγαν, δούλεψε με μεράκι και έδωσε από τα ομορφότερα σχέδια στο καρσάνικο κέντημα. Σήμερα οι κεντίστρες δημιουργούν νέα σχέδια, ωστόσο κάποια μοτίβα μένουν, όπως τα πρωτοέφτιαξε η Μαρία. Είναι νομίζω θέμα θέλησης η ζωή. Πού θα βρεθούμε τώρα? Στο Γαλαξίδι.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

σιγά σιγά τα βράδια μεγαλώνανε. Της καρδιάς σου τα σκοτάδια μάντα μονάνε και του χωρισμού σημαδιά.

0: καρδιά σου τα σκοτάδια μάντα μονάνε και του χωρισμού σημάδια φανερώνανε.
1: Μανώλης Μητσιάς και 15 του Αλωνά, Αρίνη, Κουγκάτσου και Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Το ημερολόγιο μιας αγάπης που ξεκίνησε στις 15 του Αλωνά Ιούλη και έριξε αυλαία στις 13 του Τριγητή. Δείχνουν εύκολα στην εποχή μας και ο θερισμός και το αλώνισμα και ο έρωτας, ίσως γιατί παραπλανούν θεριζοαλωνιστικές και εφαρμογές γνωριμιών. Παλιά, ξέρετε, οι άνθρωποι ήταν πιο υποψιασμένοι. Ήξεραν ότι έπρεπε να υδρώσεις τη φανέλα για να θερίσεις και να αλωνίσεις, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Αλωνάρης, αλωνιστής, αλωνητής, αλωνιάτης και αλωνεύτης ο Ιούλιος, γιατί αλωνίζουν τα δημητριακά. Στα αλώνια καλοσάρωτα και ξεχορταριασμένα θα ξεπλωθούν οι θυμονιές ξανθόμολες πλεξίδες, γράφει ο Γεώργιος Δροσίνης. Η δηλιακή εικόνα του θερισμού, μόνο που δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα. Οι θεριστάδες έπρεπε να θερίσουν γρήγορα με το δρεπάνι κάτω από το λιοπύρι για να μην τους πιάσει η βροχή. Μια-μια έπιαναν αρμαθιά τα στάχια. Πίσω τους οι γυναίκες τα έδαιναν με στάχια, επίσης σε δεμάτια. Το αλώνι ήταν κυκλικό, κυκλικό με διάμετρο τουλάχιστον 4 μέτρα. Γύρω-γύρω τοποθετούσαν όρθιες πέτρες για να μην φεύγει ο καρπός και στο κέντρο στερέωναν ένα ξύλο, στο οποίο έδαιναν τα ζώα που γύριζαν γύρω-γύρω και αλώνιζαν τον καρπό. Δυσκίνητα ήταν τα βόδια, έτσι λοιπόν γρήγορα τα αντικατέστησαν με άλογα. Το θέρισμα είναι ίσως η σημαντικότερη δουλειά του Γεωργού μαζί με το αλώνισμα. Σοδεύει τότε, νιώθει να δικαιώνονται οι κόποι του. Στον έρωτα πάλι, εκεί που πας να σοδειάσεις, μένεις με άδεια χέρια. Μάνος Χατζηδάκης και ήρθε βοριάς, ήρθε νοτιάς.

Ήρθε βοριάς, ήρθε νοτιάς, χρυσή η καρδιά και χρυσαφένιο το στάρι, όπως τραγούδησε ο Μάνος Χατζηδάκης. Στάρι λοιπόν, αλωνίζουμε σήμερα, αλωνίζουμε, και πρέπει να σας πω ότι παλιά όσο οι άνδρες αλώνιζαν, οι γυναίκες τους δρόσιζαν με κρύο νερό. Τους δρόσιζαν με κρύο νερό, τους φύλαβαν και πίτες όμως για να παίρνουν δύναμη. Όταν ο αλωνιστής κουραζόταν, έπαιρναν τη θέση του η γυναίκα ή το παιδί του, και εκείνος άραζε στο αμπλίκι. Τι είναι το αμπλίκι? Το δέντρο που φύταβαν κοντά στο αλώνι για να ξεκουράζονται. Μετά το μεσημέρι ξεκινούσε το λίχνισμα, έστειναν το αλώνι σε μέρος που να φυσά για να βοηθήσει και ο αέρας. Με τα δικράνια πετούσαν ψηλά το άχυρο για να ξεχωρίσει από τον καρπό. Ο αέρας μετέφερε το άχυρο στην άκρη του αλωνιού. Τον καρπό τον κοσκίνιζαν με ξύλινα φτιάρια και με δρυμόνι. Το δρυμόνι ήταν ένα μεγάλο κόσκινο, ενώ τον άφηναν να λιαστεί και μετά τον αποθήκευαν σε κασόνια ή ματαράτσια. Τα ματαράτσια είναι μεγάλα υφαντά σακιά, τα χρησιμοποιούν και οι ναυτικοί. Τα χρησιμοποιούσαν τουλάχιστον παλιά. Τους έβγαινε που λέτε η ψυχή στο αλώνισμα, αλλά τον γλεντούσαν. Τα βράδια στις θυμονιές, κάτω από το φεγγάρι, έλεγαν ιστορίες μέχρι να έρθει η αυγή. Πολλά δάκρυα χαράς και λύπης μετρήθηκαν στου ήλιου την πέτρα. Νίκου Γκάτσου και Μάνου Χατζηδάκη, το αλώνι που θα βρεθούμε, με τη Δήμητρα Γαλάνη.

Ο Λουδοβίκος των Ανογείων έγραψε και τραγούδησε για το βουλισμένο αλόνι. Βουλισμένο είναι το αλόνι που έχει βουλιάξει. Ένα τέτοιο αλόνι λοιπόν βρίσκεται κοντά στο χωριό Μάραθος, 15 χιλιόμετρα δυτικά από το Ηράκλειο, εκεί στην Κρήτη. Σύμφωνα με την παράδοση, το χωράφι βούλιαξε γιατί ένας γεωργός τόλμησε να αλωνίσει του προφήτη Ηλία και ο Άγιος τον τιμώρησε γιατί, λέει, στη γιορτή του δεν αλώνιζαν. Οι άνθρωποι, βλέπετε, επικοινωνούσαν με τα άρρητα της ζωής μέσα από έθιμα αλλά και προλήψεις. Πολλές λοιπόν και οι προλήψεις για το αλώνισμα, όπως γράφει ο Φίλιππος Βρετάκος στο βιβλίο του «Οι 12 μήνες του έτους και οι κυριότερες γιορτές τους». Οι αγρότες έφτιαχναν για το μάτι έναν σταυρό με στάχια και γύρω του έναν κύκλο. Οι υπεραστικοί έπρεπε να τους ευχηθούν «Ώρα καλή χιλιαμόδια» ή «Χιλιαμόδια και το αγώ η χώρια» και ο αλωνιστής να απαντήσει «Να σε καλά, ευχαριστούμε». Όταν μάζευαν σε ένα σωρό το καθαρό σιτάρι, λιώμα ή μάλαμα το έλεγαν, πλένονταν και ράντιζαν και το σωρό. Απαγορευόταν διαροπάλου να πλησιάσει το αλόνι, γυναίκα γνέθοντας, γιατί έλεγαν ότι ήταν ξωτικιά και έδιωχνε τον άνεμο. Έτσι λοιπόν δεν θα μπορούσαν να ανεμίσουν, δηλαδή να λιχνίσουν. Την τελευταία ημέρα στο αλόνι είχαν το νου τους, όταν έλυναν τα βόδια, να δουν πού θα ξηθεί το μεγαλύτερο σε ηλικία βόδι. Αν ξυνόταν στο κεφάλι, ο χειμώνας θα ήταν πρώιμος. Αν ξυνόταν κάπου στη μέση, θα τους έβρισκε βαρύ χειμωνιά στο μέσο του χειμώνα. Και αν ξυνόταν στην ουρά, τότε ο χειμώνας θα ήταν όψιμος. Με το νέο αλεύρι έφτιαχναν μία λειτουργιά που την ευλογούσε ο παπάς. Ένα κομμάτι από το πρώτο ζυμάρι, το κλικούδι, το άφηνα στη βρύση του χωριού. Όποια πήγαινε πρώτη στη βρύση για νερό, έπρεπε να το μοιράσει στις υπόλοιπες. Πολλά από τα παραπάνω έθιμα έρχονται από τα Θαλήσια. Τα Θαλήσια ήταν μια αγροτική γιορτή στην αρχαία Ελλάδα που τελούνταν στις αρχές του Θερισμού. Τότε πρόσφεραν τα πρώτα δημητριακά στη Δήμητρα, στο Διόνυσο και παλιότερα στην Άρτεμη. Θάλος ή θαλός είναι το βλαστάρι. Αλώνι όμως έλεγαν παλιά και τον φωτεινό κύκλο γύρω από το φεγγάρι. Τον μελετούσαν μάλιστα για να προβλέψουν τι καιρό θα κάνει. Υπάρχει και το αλώνι των Αγίων. Έτσι έλεγαν καλέ το φωτοστέφανό τους. Πάμε λοιπόν και εμείς τώρα ψηλά στου διγέννη τα λόνια, τις νύχτες του καλοκαιριού με την τρελή του φεγγαριού. Μαρμαρένια τα έλεγαν τα λόνια, γιατί βεβαίως ήταν πετρόκτιστα. Σε αυτά τα λόνια θυμίζω που πολέμησε και ο διγενής το χάρο.

Στο διγενή τα λόγια τριγυρνά η τρελή του φεγγαριού Νίκου Γκάτσου και Μάνου Χατζηδάκη. Είναι και πολλές οι εκφράσεις για το αλώνισμα, για τον άνθρωπο παντός καιρού λέμε ότι είναι του αλωνιού και του σαλωνιού. Με τα λόγια ή στα αλώνια απαντάμε ηρωνικά όταν κάποιος ρωτά αν θα του δώσουμε αυτό που ζητά. Συνώνυμες οι εκφράσεις στα γελοδοκούρεμα, στα καπνά, στο μπαμπάκι ή τον Αύγουστο που είναι παχές οι μύγες. Και όταν βέβαια αναστατώνουμε ένα χώρο λέμε ότι τα έχουμε κάνει αλώνι. Κάλιο το αλώνι σου μικρό και έναν μοναχικό. Λέμε για τις μικρές δουλειές που όμως έχουμε τον έλεγχό τους. Τον δέχτηκαν σαν τη βροχή στα λόνι όποιος συνάντησε ψυχρή υποδοχή και αν ματαιοπονείς τότε στο πέλογο αλωνίζεις. Λέμε και κάτι για τη φοράδα και τα λόνια, αλλά δεν θα πω περισσότερα, εννοήσατε. Ώρα να βρεθούμε τώρα στις Μαργαρίτα Σταλονάκη, Οδυσσέας Ελίτης, μελοποιημένος από τον Γιάννη Μαρκόπουλο.

Γέμισε και το δικό μας σαλόνι καλημέρες, γιατί έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Σταματία Σούλτη στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του δευτέρου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα στη Νέα Μάκρη και στο Καμάρι Κορινθίας, στη Χασιά και στο Ηράκλειο κάτω στην Κρήτη. Καλημέρα εκεί στην γεννησία της Ξάνθης, στο χωριό των Πελαργών, αλλά και σε όσους ταξιδεύουν για Λαύριο να πάρουν το καράβι τυχερή για διακοπές. Καλημέρα σε Αμίντο, Φλόρινα και Λιβαδιά, στη Ζωή και τον Νίκο του Ωραίου στη Σέβεια, στην ορεινή Γορτινή Αρκαδίας και στα Χανιά, στην πλατεία Βικτωρίας και στου Γκίζη. Η Πάρνη θα καλημερίζει το Καβούσι Ιεράπετρας. Καλημέρα στη Λαμία, αλλά και στο Ρανγκβάλι της Αυστρίας, στη Ρόδο που τους πήρε και τους σήκωσε, λέει, το Μελτέμι. Καλημέρα σε Νάουσα και Άρτα, Μακρινίτσα Σερών και Καλαμίτσι Γρεβενών. Καλημέρα στις Σέρες εκεί, τυχερή, στο μπαλκόνι, αραγμένη με καφεδάκι και φρούτα, λέει, από τον Μπαξέ. Το Σαρακινάδο Ζακύνθου καλημερίζει την εξωχώρα Ζακύνθου που είχαν χθες πανηγύρι. Καλημέρα στο Έλος Λακωνίας, εκεί στον κάμπο του Ευρώτα, σε Χάρακα Ηρακλείου Κρήτης και Κύθνο. Στον Πειραιά και στις Μοίρες Ηρακλείου Κρήτης, στο Αλιβέρι και στην Επίδαυρο, στη Μικρόπολη Δράμας και στην Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα σε Ακρίνιο και Μαρούσι, Λύκα Βιτό και Ασπρογερακά τα Λευκάδας, Ιταία και Λογκά Μεσσηνίας, Παλιό Καρλόβα Σισάμου και Λάρισα. Καλημέρα στην Καβάλα και στη Μελίτη Φλόρινας, στο Μεσολόγγι και στην Προσοτσάνη, στο Λασίθι και στο Αργοστόλι, στα Γρεβενά και στο Παλαιοχώρι Παγκαίου Καβάλας. Καλημέρα στη Νέα Κύο Αργολίδα και στον Οροπό, στο Παλαιό Καστρο Ελασσόνας και στα Πατήσια, στην πόλη της Κέρκυρας και στη Λευκοσία, στο Γιώργο στη Βιέννη και στην Αλοπρόνια στη Σίκινο, στο Γαλάτσι και στη Λακύθρα και Φαλονιάς. Χαίρομαι, ξέρετε, άλλοι δουλεύουμε, άλλοι είμαστε σε διακοπές. Σε κάθε περίπτωση η παρέα μας δεν χαλάει. Καλημέρα στην Τόνια, ας πούμε, η οποία έφυγε από την Κυψέλη και πήγε για διακοπές στην Ούμπρια της Ιταλίας. Α, αυτά είναι τα ωραία. Καλημέρα στο Πέραμα και στο χωριό Εμμανουήλ Παπασερών, στην Τρίπολη και στην Ειρήνη στο Νεοφάλιρο, στη Νέα Σμύρνη και στα Λευκά και Αργολίδα, στου Ζωγράφου και στην αγαπημένη Πάνορμο, στην Τίνο εκεί στη Μάγδα, στην Μαριολάτα Φωκίδας και στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Καλημέρα στη Χρυσούπολη Καβάλας και στην Κάρπαθο. Με τι υποθή σταματία μου να πάμε στις 9, πες μου. Με Μακεδόνα, σε αυτό το αλόνι θα βρεθούμε, παραδοσιακό το τραγούδι, αλλά με ερμηνευτές νέας γενιάς.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
7: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου.
8: Ένα έγκλημα έρχεται από τις σπηλές του χρόνου να ταράξει τις ζωές των πρωταγωνιστών. Ανθρώπινα αγρίμια και συντρίμια. Φοβερά μυστικά, οι λαβωματιές της σύγχρονης Ελλάδας. Η αλχημία της αγάπης που μεταλλάσσει το δικό μου σε δικό σου.
7: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου. Από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη. Μέλος του ομίλου Νάκας Group.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7. Πρόγραμμα, 103,7.

Blue Moon τραγούδησε η Julie London και να που το μπλε φεγγάρι άκουσε την προσευχή της και δεν θα είναι πια μόνη. Συνεχίζουμε και εμείς συντροφιά έως τις 10, γιατί έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Ατότσκα στο μικρόφωνο, Σταματία Σούλτη στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του δευτέρου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Περιμένω τις καλημέρες σας 2 10 60 13 168 και 2 10 60 13 169. Για γραπτά μηνύματα στο Viber γράψτε στα λατινικά στον επίσημο λογαριασμό μας δεύτερο πρόγραμμα. Βεβαίως λέμε καλημέρα και στο Facebook Λίτσα Τότσκα με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Η επόμενη παράκληση έχει αποδέκτη τον άνεμο.

Μελοποιημένος Κώστας Κινδύνης από το Γιάννη Σπανό ζήτησε από τον άνεμο, τραγούδησε η Γιωβάνα. Ήλιος και άνεμος πρωταγωνιστούν σε έναν μύθο του Εσώπου που θυμίζει ότι η καλοσύνη είναι πιο δυνατή από τον εξαναγκασμό. Τσακώνονταν λοιπόν μια μέρα ο ήλιος και ο άνεμος για το ποιος είναι πιο δυνατός. Πεισματάριδες και οι δύο αποφάσισαν να βάλουν ένα στοίχημα για να βγάλουν άκρη. Διάλεξαν στην τύχη έναν άνθρωπο και όποιος θα τον έγδινε πρώτος θα ήταν και ο δυνατότερος. Ο ήλιος κρύφτηκε πίσω από το σύννεφο και ο άνεμος άρχισε να φυσά όλο και πιο δυνατά. Όσο πιο πολύ φυσούσε, τόσο πιο σφιχτά τυλιγόταν ο άνθρωπος με το πανοφόρι του. Στο τέλος ο άνεμος βαρέθηκε και είπε του ήλιου: «Η σειρά σου τώρα να δοκιμάσεις να τον κδίσεις». Ο ήλιος βγήκε αμέσως από τα σύννεφα και χαμογέλασε ευγενικά. Ο άνθρωπος σκούπισε τον υδρότα από το πρόσωπό του και έβγαλε το πανοφόρι του. Στο τέλος βούτυξε και στο ποτάμι για να δροσιστεί. Όπως λέει και ο λαός, πιάνεις πιο πολλές μύγες με μια σταγόνα μέλι παρά με ένα βαρέλι ξύδι. Ποτάμι τα δάκρυα στο επόμενο τραγούδι, γιατί η ηρωίδα διάλεξε για ήλιο λάθος άνθρωπο. Dina Washington και Cry Me a River.

Αυτή ήταν η ανάμνηση Γιώργου Παπαστεφάνου και Ευαγγέλη Πιτσιλαβή με τον Τόνι Πινέλη. Να αγαπάς και να αγαπιέσαι. Αυτό είναι το ιδεώδες, με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο, έχει πει ο Ζαν Κοκτό. Γεννήθηκε σαν σήμερα ο Κοκτό το 1889 από εύπορη οικογένεια στο Maison Lafitte κοντά στο Παρίσι. Ανήσυχος και ασυμβίβαστος, ποιητής, μυθιστοριογράφος, θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης, εικαστικός, ο Κοκτό, βλέπετε, έζησε σε μια εποχή όπου οι τέχνες αναζητούσαν νέα γλώσσα έκφρασης. Όλα τα ρεύματα, νεορομαντισμός, κυβισμός, υπερρεαλισμός περνούσαν από το Παρίσι και ο Κοκτό τα απορροφούσε σαν σφουγγάρι. Το 1962 έκανε κάτι πρωτοποριακό. Αποφάσισε να μιλήσει στον άνθρωπο του μέλλοντος με ένα βίντεο, παρακαλώ, που είχε τίτλο «Ο Ζαν Κοκτό απευθύνεται στο έτος 2000». Ο Κοκτό προειδοποίησε λοιπόν προφητικά τον άνθρωπο του 21ου αιώνα να μην αφήσει την επιστημονική πρόοδο και την τεχνολογία να τον μετατρέψουν σε συναισθηματικό ρομπότ. Άκουσον, άκουσον, όλα αυτά το 1962. Μίλησε και για τους κινδύνους που κρύβουν αδιαφορία, προκαταλήψεις, μυσαλλοδοξία. Νομίζω ότι οι πραγματικοί καλλιτέχνες είναι και προφήτες. Για να δούμε τώρα τι καθορίζει τη ζωή του επόμενου ήρωα.

Τόσα καλοκαίρια Μίμη Πλέσσα και Λευτέρη Παπαδόπουλου με τον Δάκη. Ακούγοντας το τραγούδι σου μένει και η απορία. Τώρα αυτός είναι έρωτας πραγματικός ή είναι ένας ενθουσιασμός? Γιατί μας χτυπά κατά κούτελο ο ενθουσιασμός και κάθε φορά νομίζουμε ότι ζούμε τον απόλυτο έρωτα μέχρι η ιστορία να κάνει τον κύκλο της. Ωστόσο, όπως λένε οι ψυχοθεραπευτές, ο πραγματικός έρωτας έχει το δικό του μονοπάτι. Ακούστε τώρα τι σημαδάκια και τι χαλικάκια έχει αυτό το μονοπάτι. Πρώτον, λέει, ο πραγματικός έρωτας μας επιτρέπει να είμαστε ο εαυτός μας. Δεν φοβόμαστε να δείξουμε τις αδυναμίες μας, γιατί ο σύντροφός μας μας αποδέχεται ακριβώς όπως είμαστε. Δεν χρειάζεται να πάω στο ραντεβού με μαλλί κομμωτηρίου. Επίσης, δεν νιώθουμε ασφάλεια, αλλά νιώθουμε ηρεμία. Γιατί ο αληθινός έρωτας είναι λιμάνι, κάνει πέρα το άγχος. Και βέβαια, όταν ερωτευόμαστε πραγματικά, θέλουμε να βλέπουμε τον άλλον ευτυχισμένο. Δεν είμαστε αχ και βαχ και τι θα κάνεις και πού θα πας και το ένα και το άλλο. Εννοείται όμως ότι θέλουμε και τον άλλο στη ζωή μας μακροπρόθεσμα. Και βέβαια, νομίζω, αυτό δικό μου, ο πραγματικός έρωτας, ότι μας γεννά την ανάγκη να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Στα μάτια του άλλου νιώθω ότι είμαστε η πιο όμορφη εκδοχή του εαυτού μας. Αρκεί βέβαια να είμαστε τυχεροί και να μας συμβεί. Διαφορετικά κινούμαστε σε θεωρητικό επίπεδο. Έτσι σταματία. Όσο για όλα τα άλλα νομίζω ότι είναι σκηνικά. Σκηνικά που στείνουμε με εμάς πρωταγωνιστές στο θέατρο της ζωής. Για να δούμε τώρα, παίζει θέατρο επόμενος ήρωας ή όχι.

Απόψε θυμίσου έγραψε και τραγούδησε ο Σταύρος Ζόρας. Ποτέ δεν ξεχνώ κι εγώ τις δικές σας καλημέρες. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του Δευτέρου Προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλημέρα εκεί στην Μαρία στην Νότια Γαλλία, δροσιστική η φωτό που μας έστειλε με τις Γαλλικές Άλπεις. Στο Βελβεδό Κοζάνης είναι στο χωράφι. Στο χωράφι και μαζεύουν ροδάκινα και τους κάνουμε συντροφιά. Τα Βίλια Αττικής καλημερίζουν τη Φλωρεντία. Καλημέρα σε όσους ταξιδεύουν για σφακιά. Στη χωριστή Δράμας καλημέρα και στη Δάφνη Καλαβρίτων, στο Σουφλί Εύρου και στα Ιωάννινα, στον Πύργο Ηλίας και στην Αγία Μαρίνα στο Κοροπή, στις Οικές Θεσσαλονίκης και στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης. Η σκέψη μας είναι στο Ρεόκαστρο και στην Ανθούπολη που δοκιμάζονται από την πυρκαγιά και εύχομαι να περιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι ζημιές. Καλημέρα στις Αφίδνες, βρέχει στην Ελλάνη της Χαλκιδικής μου γράφουν. Καλημέρα στη Στυλίδα και στον Βατόλακο Γρεβενών, στη Συννεφιασμένη Κέρκυρα, στην Κοτσικιά στη Βόρεια Εύβοια, σε όσους ταξιδεύουν για Θεσσαλονίκη τυχεροί να πάρουν το καράβι για να άξω. Καλημέρα στα Ανολιώσια που έχουν αγώνα τοξοβολίας, στην Περαία Θεσσαλονίκης και στον Πόρο, στο Στήρι της Βιωτίας και εκεί στο νησάκι των Ιωαννίνων, στη Νέα Καρβάλη Καβάλας και στη Ροδοδάφνη Αιγίου. Καλημέρα στην Καλλιτεχνούπολη και στα Βασιλικά Ανώγια της Κρήτης. Αναζητείτε η αιτία στο επόμενο τραγούδι, Λευτέρη Κογκαλίδη και Άλκη Κακαλιάνγκου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
3: Welcome to my island. Most of you anyway. I'm here to give you the world. You and only you will be living proof of my existence. They've already made a movie about me, Forrester.
4: You mean The Godfather?
5: Το πάρτι γενεθλίων. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Θα με θυμηθείς, έγραψαν Πυθαγόρας και Γιάννης Πανός και τραγούδησε ο Γιάννης Πάριος. Έτσι είναι αυτά, χωρίς φυλακτό, τη ματιάζουν την αγάπη σου και τη χάνεις. Η Ρωμαίοι λοιπόν είχα βρει τη λύση για το μάτιασμα. Ποια ήταν αυτή η λύση? Ένας φαλός και μάλιστα συχνά υπτάμενος. Το φάσινους, φάσινους στον ενικό, φάσινους στον πληθυντικό, ήταν η ενσάρκωση του θείου φαλού από τον οποίο ζητούσαν προστασία κυρίως για τα αγόρια με μαγικές επικλήσεις και εξόρκια. Αυτά τα φαλόσχημα φυλακτά, σύμφωνα με τον Πλίνιο τον Πρεσβύτερο, τα κρεμούσαν στον λαιμό των βρεφών. Ανακαλύφθηκαν και μικρά φαλόσχημα δαχτυλίδια, μάλλον για τα δαχτυλάκια τους. Τα φάσινουμ λοιπόν, αυτοί οι φαλοί υπήρχαν παντού. Τα σκάλιζαν σε πέτρες στους δρόμους, βρέθηκαν στην Πομπεία, σε σκεύη, ή τα κρεμούσαν στις εισόδους των σπιτιών για να διώχνουν με τον θόρυβό τους τα κακά πνεύματα, όπως σήμερα εμείς κρεμάμε καμπανούλες που με τον αέρα παράγουν ήχο. Μάλιστα στις τελετές Τριάμβου οι εστιάδες Παρθένες κρεμούσαν ένα μεγάλο φάσινουμ κάτω από το άρμα του νικητή στρατηγού, ώστε να τον προστατέψουν από τη ζήλια του πλήθους που θα μπορούσε να του φέρει κακοτυχία. Από το φάσινουμ και το ρήμα φασινάρε, σημαίνει γοητεύω μέσω μαγείας, και βέβαια έδωσε τις αγγλικές λέξεις fascination και fascinate, δηλαδή γοητεία και γοητεύω. Να λοιπόν που η λέξη των Άγγλων για κάτι που τους συναρπάζει ξεκίνησε την καριέρα της ως ρωμαϊκό φυλακτό. Δεν ξέρω τώρα βέβαια φυλακτό να μας προστατεύει από τον κακό μας εαυτό που μας ταλαιπωρεί και μας αδικεί, αν θα βρούμε ποτέ. Πάντως έπιασε τα σενάρια η επόμενη ηρωίδα.

Όταν έγραψαν Νάκης Πετρίδης και Φίλιππος Νικολάου, αυτός φυσικά έκανε και επιτυχία το τραγούδι, το ακούσαμε όμως και με την εξαιρετική ερμηνεία της Καλλιόπης Βέτα. Και βέβαια η ηρωίδα άρχισε τα σενάρια και όταν αρχίζουμε τα σενάρια ξέρουμε ότι τελικά είμαστε εμείς οι χαμένοι. «Ζωή είναι το άθροισμα των επιλογών μας», που είπε και ο Καμί, αλλά μάλλον καμιά φορά είναι πιο βολικό να πιστεύουμε ότι το πεπρωμένον φυγεί είναι αδύνατο. Παλεύουμε κακά τα ψέματα διαρκώς ανάμεσα στη μοίρα, την τύχη και τη θέλησή μας. Και μάλλον με τη θέλησή της είναι έτοιμη να υπερβεί τα εσκαμμένα η επόμενη ηρωίδα.

Ποια είσαι εσύ, έγραψαν Αντώνης Ρεπάνης και Παναγιώτης Καμιλιέρης και τραγούδησε ο Λευτέρης Μυτιληναίος, για να θυμόμαστε τα παλιά και τα ωραία. Κάει και στο γάλα ο ήρωας, φυσά και το γιαούρτι. Αλλά όπως είπε και η Αγγλίδα συγγραφέας Jane Austen, υπάρχει σιγουριά στην επιφυλακτικότητα αλλά όχι γοητεία. Μαθηματικές πράξεις στο επόμενο τραγούδι.

Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία, έγραψαν Πυθαγόρας Κατσαρός και τραγούδησε η Λίτσα Διαμάντη. Πολύ τραγουδισμένο το τρίτο πρόσωπο, θήτης, θύμα ή το σύμπτωμα μιας κρίσης, ανάλογα με την οπτική και τη θέση μας στο τρίγωνο της αμαρτίας. Εξειδανικεύσαμε τις παράλληλες σχέσεις, δικαίωση αδίκως, μη με ρωτάτε, γέννησαν πάντως ρομαντικές ιστορίες με τραγικούς ήρωες. Άγνωστο τώρα γιατί βρέθηκε στα πατώματα η επόμενη ηρωίδα, αν και το παλεύει η έρημη για να πάρει αποστάσεις.

Μαύριο κύριε, τραγούδησε η Τζένι Βάνου, εξειδανίκευση στην Ιωστή. Είναι το σχόλιο μου για το τραγούδι. Τελευταίες καλημέρες σε Κηφισιά, Λευκάδα, Πρέβεζα. Η Σαντορίνη καλημερίζει την Καστοριά. Καλημέρα στην αγαπημένη Ελένη, την παραμυθού μας στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στην Ελευσίνα και στο Σιτοχώρη Σερών. Στην Ικαρία και στην Καλαμάτα. Στη Νέα Ζωή Ιωνίνων και στην Ανθούσα Αττικής. Στη Μελίνα και στους γονείς της στην Επίδαυρο. Στη Νέα Ιωνιατικής. Καλημέρα σε όσους ταξιδεύουν τώρα από Λοζάνη για διακοπές στην Ελλάδα, καλώς γνωρίσουν στη Σπάρτη, στο Σιτοχώρη Σερών και στο Γαστούρι Κέρκυρας. Να τώρα και μία βασίλισσα που δεν λέει να χάσει το θρόνο της.

Ή εκείνη ή εκείνος, κάτι έχουμε ο καθένας μας στην προσωπική μας ιστορία να θυμόμαστε. Με αυτά και με άλλα φτάσαμε και σήμερα στο τέλος του ραδιοφωνικού μας ταξιδιού. Έχει ζωγυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Σταματία Σούλτη στη ρύθμιση του ήχου. Και ακολουθεί η Ιωάννα Νιαωτή. Ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο, πάντα 8 με 10 το πρωί, πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα.

και με στη σκέψη μου άναψαν φώτα. Κι ήρθες εσύ έτσι απροσκάλεστη στου νου την πόρτα. Μες στην καρδιά μου σε καλοδέχτηκα αγαπημένη. Μεγάλη επίσημη τόσα χρόνια

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. more.com.artinfo.gr.
2: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Γεια σας, γεια σας και πολύ καλή μέρα σας. Καλώς σας βρίσκουμε στο δεύτερο, πρώτη Κυριακή του Ιουλίου. Να είμαστε μαζί, κυριακάτικα και ραδιοφωνικά. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη, είναι η Σταματία Σούλθη μαζί μας και ρυθμίζει τους ήχους και σήμερα. Από πολύ νωρίς και πάρα πολλά τα μηνύματα και στη Λίτσα Τότσκα νωρίτερα ότι η Κυριακή πραγματικά είναι η μέρα που αγαπάτε περισσότερο για το ραδιόφωνο. Η πιο όμορφη μέρα. Και συμφωνούμε, ναι. Γι' αυτό ελάτε παρέα και πάμε μια βόλτα ραδιοφωνική στην Ελλάδα και στον κόσμο. Με όσα είναι και σωστά ονομάζονται μεγάλες ειδήσεις. Αλλά εμείς να είμαστε στα άλλα, τα πιο ήσυχα, τα πιο διακριτικά, αυτά που κάποιες φορές φαντάζουν μικρά, αλλά το ξέρουμε ότι μικρά δεν είναι. Μαζί λοιπόν σε γεγονότα, σε δράσεις και σε επιλογές, οι οποίες μας αγγίζουν όλους, και ανθρώπους και κοινωνίες. Και έτσι σιγά σιγά, μικρά και διακριτικά, ολοκληρώνουν και χτίζουν τον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας. Και έτσι ακριβώς θα πάμε μέχρι τις 11 με συζητήσεις και με τραγούδια και φυσικά με ρυθμό Κυριακής. Πιανό.

Να είμαστε λοιπόν παρέα Κυριακή 5 Ιουλίου. Και πάμε παρέα σε μολ και σε πολυκαταστήματα πολυτελών καλλιντικών στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Και θα μου πείτε γιατί. Γιατί μια μεγάλη εταιρεία καλλιντικών βγάζει τις κρέμες και τα σέρουμ από τα ράφια και βάζει στα ράφια βιβλία. Και καλεί τους ανθρώπους να τα απολαύσουν και να τα διαβάσουν δωρεάν. Aesop's Library λέγεται η πρωτοβουλία. Αυτή είναι και η εταιρεία καλλιντικών. Και η φετινή θεματική των βιβλίων που υπάρχουν στα ράφια σχετίζεται με το ανθρώπινο σώμα. Με το πώς μεγαλώνουμε όμορφα, πώς γυρνάμε και αποδεχόμαστε τον εαυτό μας. Είναι η δεύτερη χρονιά που αυτή η εταιρεία καλλιντικών κάνει αυτή τη δράση. Θέλει να λειτουργήσει ως μια γέφυρα σύνδεσης του εσωτερικού μας κόσμου, όσων μοιραζόμαστε, όσων αισθανόμαστε και εξωτερικεύουμε. Μια γέφυρα για το πώς μπορούμε να δούμε με άλλα μάτια την ομορφιά και να την επιλέξουμε μέσα πρωτίστως και έξω μετά στην εμφάνιση. Θα μου πείτε είναι pink washing. Μπορεί. Είναι όμως μια δράση. Είναι μια προσπάθεια για αλλαγή και άλλα μάτια. Σύντομα η εταιρεία θα φέρει pop-up σε διάφορα καταστήματα στον κόσμο και μπορεί αντί για ένα σέρουμ να διαβάζουμε το τελευταίο βραβείο Booker και να το παίρνουμε ξεχωριστά ή και μαζί για να είμαστε ολόκληροι. Να είμαστε Κυριακή 5 Ιουλίου και πάμε παρέα στην Κίνα γιατί εκεί μόλις παρουσιάστηκε το Yuan. Είναι ένα υπερεαλιστικό ανθρωποειδές ρομπότ, σχεδιάστηκε για να προσφέρει συντροφιά. «Σας αγαπά χωρίς όρια». Έτσι είπε ο πρόεδρος της εταιρείας της Ubitech όταν το παρουσίασε, με συγχωρείτε, «δεν θα σας προδώσει ποτέ». 17.000 δολάρια η αρχική τιμή, η κορυφαία έκδοση κοστίζει πάνω από 1 εκατομμύριο γιουάν. Η εταιρεία δηλώνει ότι απευθύνεται στην μεγάλη αγορά των singles στην Κίνα. 240 εκατομμύρια είναι οι άνθρωποι πάνω των 18 που είναι μόνοι τους. Την ίδια ώρα οι ειδικοί βλέπουν προοπτικές στη φροντίδα των ηλικιωμένων. Όταν διαβάζω τέτοιες ειδήσεις και είδα και αυτά τα ανθρωποειδή ρομπότ, με πιάνει μέσα μου μια ανησυχία και ένας εκνευρισμός. Δεν έχω τις απαντήσεις ακόμα, γι' αυτό θα ξαναδιαβάσω το βιβλίο «Η Κλάρα και ο Ήλιος» του Καζούο Ισιγκούρο. Μια ιστορία για την Κλάρα που είναι ακριβώς αυτό. Μία τεχνητή φίλη, ένα ανθρωποειδές ρομπότ. Βρίσκεται στο κατάστημα που πουλείται η Κλάρα και παρακολουθεί τη συμπεριφορά των ανθρώπων έξω στο δρόμο και ελπίζει ότι σύντομα κάποιος θα την διαλέξει. Να είμαστε Κυριακή 5 Ιουλίου και πάμε επίδαυρο. Οι Πέρσες του Θεοδωρίδη έστειλαν τις δύο προηγούμενες βραδιές ένα μήνυμα οικουμενικό και αντιπολεμικό από την Επίδαυρο και ετοιμάζονται τώρα για την περιοδία στην Ελλάδα. Η Μαρία Ναυπλιώτου είναι η Ατώσα, ο Δημήτρης Καταληφός είναι ο Δαρίος, Αναστάσης Ροήλος είναι ο Ξέρξης, ο Σταύρος Βίγκος είναι ο Αγγελιοφόρος και πλαισιώνονται από χορό, 17 μελών. Δίνουν φωνή και κίνηση και συνέστημα στο έργο του Εσχύλου, σε αυτό το έργο στο κέντρο του οποίου βρίσκεται ο άνθρωπος απέναντι στην απώλεια. Ο Εσχύλος, αυτόπτης μάρτυρας της ναυμαχίας της Σαλαμίνας, δημιούργησε ένα σκηνικό ρεπορτάζ πολέμου, 8 χρόνια μετά την καταστροφή. Και οι Πέρσες είναι το αρχαιότερο σωζόμενο, ολοκληρωμένο έργο της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας και ταυτόχρονα πρώτη θεατρική καταγραφή ιστορικών γεγονότων. Είσαστε εκεί, το είδατε. Έλαβα πάρα πολλά μηνύματα για το πόσο καταπληκτικό ήταν η παράσταση και η επιλογή να παιχθεί το έργο χωρίς κανένα σκηνικό, λες και χρειάζεται και άλλο σκηνικό ή Επίδαυρος πέρα από το ίδιο το θέατρο και τη φύση. Μια παράσταση για τη μνήμη και την ήττα που αναδεικνύει την ακατάλητη ανθρώπινη ανάγκη για δημοκρατία και δικαιοσύνη. Περιοδία στην Ελλάδα, οι Πέρσες του Χρήστου Θεοδωρίδη. Μην το χάσετε. Πώς θα κινηθούμε τώρα εμείς σήμερα? 10:30 και μετά κερνάμε ελληνικό καλοκαίρι σε ποτήρι λικέρ. Θα απολαύσουμε υπεύθυνα πάντα.
Θα μπούμε μαζί στο καμαρίνι της Αλίκης, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, και αμέσως τώρα, μετά το τραγούδι δηλαδή, θα πάμε στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Θα βάλουμε ηλεκτρόδια, θα ανακαλύψουμε τι αισθανόμαστε όταν θαυμάζουμε τα έργα τέχνης σε ένα πείραμα που συμβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στο οποίο πήρα μέρος χτες.

0: Λοιπόν, πάμε εκεί που σας υποσχέθηκα. Χτες ήμουν στο ίδρυμα, όχι χτες, την Παρασκευή, ήμουν στο ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Εκεί λοιπόν, αυτές τις μέρες διεξάγεται για πρώτη φορά ένα πείραμα στην Ελλάδα για να ανακαλύψουμε τα συναισθήματά μας και να τα καταγράψουμε, τι ακριβώς αισθανόμαστε, αν μπορούμε να το προσδιορίσουμε, όταν στεκόμαστε και βλέπουμε και θαυμάζουμε τα έργα τέχνης. Αν είδατε και την ανάρτηση στο Facebook, μου έχετε στείλει και πολλά σχόλια και σας ευχαριστώ. Καλωδιώνεσαι. Θα σας τα εξηγήσω όλα, τι ακριβώς συμβαίνει. Κρατάς στο χέρι σου μία εφαρμογή, στέκεσαι μπροστά στον πίνακα, υπάρχει μια μεγάλη λίστα συναισθημάτων. Επιλέγεις εσύ αυτό που νομίζεις ότι αισθάνεσαι εκείνη τη στιγμή. Μετά, ακούς από τον οδηγό ηχητικά πληροφορίες για τον πίνακα, μπορεί να αλλάξεις γνώμη. Έχεις τη δυνατότητα να επιλέξεις και άλλο συναίσθημα και στις δύο φορές επιλέγεις και την ένταση. Πόσο δυνατό ή λιγότερο είναι αυτό που αισθάνεσαι. Θα μου πείτε γιατί να καταγράφουμε τα συναισθήματά μας μπροστά στα έργα τέχνης. Είναι πεζό. Δεν είναι πεζό και θα ακούσετε γιατί. Είναι μαζί μας ο Κωνσταντίνος Κοστούρος. Είναι εικαστικός, είναι φίλος της εκπομπής. Έχουμε συζητήσει πολλές φορές πολλά. Και τώρα συζητάμε αυτό το πείραμα, στο οποίο συμμετέχει και ο ίδιος, πρώτη φορά στην Ελλάδα, μαζί με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και φυσικά το φιλοξενεί το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Κωνσταντίνε, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Ιωάννα, καλημέρα στο πρώτο σου.
0: Λοιπόν, ποια ήταν η στιγμή που σκέφτηκες κι εσύ πώς θα ήταν να μπορούσαμε να ξέρουμε και να καταγράφουμε τι ακριβώς αισθανόμαστε μπροστά στα έργα τέχνης?
1: Ήτανε δύο οι στιγμές, μπορώ να πω. Μία στιγμή ξεκίνησε όταν πριν πολλά πολλά χρόνια, καθώς έβλεπα έργα τέχνης στα μουσεία και ειδικότερα όταν πήγα στο Ίδρυμα Βασίλης και Ελίζα Γουλανδρή και στάθηκα μπροστά από το έργο του Πικάσο «Γυμνή γυναίκα με σκόμενα χέρια».
0: Κάποιοι λένε ότι δεν είναι πολύ ωραίο αυτό.
1: Είναι ένα δύσκολο έργο. Δύσκολο. Και θα ήθελα να μάθω τι σκεφτόντουσαν και τι αισθάνονται οι άνθρωποι βλέποντας αυτό το έργο. Εκείνη την εποχή είχα την τύχη να συναντηθώ με τον καθηγητή μου σε αυτό το διδακτορικό πρόγραμμα που λαμβάνω μέρος, τον Θεόδωρο Κοστούλα, που είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο Τμήμα Μηχανικών, Επικοινωνιακών και Πληροφοριακών Συστημάτων, που και αυτός είχε ανάλογες ανησυχίες, γιατί στο παρελθόν συμμετείχε σε μια έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Γενέβης, όπου μετρούσαν κατά κάποιο τρόπο συναισθήματα σε ανθρώπους που έβλεπαν κινηματογράφο.
0: Ναι.
1: Οπότε συναντηθήκαμε και είπαμε ότι θα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να δουλέψουμε πάνω σε αυτό, με τη δική του τεχνογνωσία φυσικά και τη δική μου, ελπίζω, ικανότητα σε αυτό το κομμάτι το εικαστικό. Και σκεφτήκαμε το εξής, ότι θα θέλαμε να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα είναι εθελοντές, όπως ήσουν εσύ την Παρασκευή, να στέκεστε μπροστά.
0: Πειραματόζωα στην τέχνη θέλατε. Πειραματόζωα, ναι.
1: Οι οποίοι θα στέκονται μπροστά στα έργα τέχνης, θα κάνουν τη διαδικασία που έλεγες, δηλαδή θα επιλέγουν συνέστημα σε μια εφαρμογή που έχουμε χτίσει, αλλά παράλληλα θα είναι εφοδιασμένοι με αισθητήρες, οι οποίοι θα μετρούν ηλεκτροκαρδιογράφημα, αισθητήρα ηλεκτροδερμικής δραστηριότητας και αισθητήρα επιτάχυνσης. Οπότε δεν έχει μόνο να μάθουμε, δεν έχουμε μόνο να μάθουμε τι μας δηλώνεται κατά κάποιο τρόπο ότι αισθάνεστε εκείνη τη στιγμή, αλλά ίσως μέσω αυτών των αισθητήρων να καταλάβουμε και αν το σώμα μας ανταποκρίνεται σε σχέση με τα συναισθήματα που δηλώνουμε. Και αυτό νομίζω είναι το σπουδαίο της έρευνας.
0: Και σκέψου μετά, αν σας ζητήσουμε να δούμε τα δεδομένα, να βρούμε πολύ μεγάλη διαφορά σε αυτό που νομίζαμε ότι νιώθουμε μπροστά στα έργα τέχνης και σε αυτό που πραγματικά αισθανόμαστε. Και πώς αλλάζει και αυτό όταν ακούσεις και τον ηχητικό οδηγό? Γιατί πάντα αλλιώς ίσως εξετάζεις κάτι, το βλέπεις, το προσλαμβάνεις χωρίς να γνωρίζεις, και μετά διαφορετικά όταν γνωρίζεις.
1: Ακριβώς. Ήδη έχουμε διάφορα πράγματα παρατηρήσει. Είναι σαφές. Ήδη από τα ερωτηματολόγια φαίνεται ότι οι άνθρωποι προφανώς όταν παίρνουν μια πληροφορία, αυτό διαμορφώνει το συναίσθημά τους. Τώρα, όσον αφορά για τις αισθητήρες, η αλήθεια είναι ότι πάντα είχα προβληματισμούς και το έλεγα και στο Θοδωρή τον Κοστούλα, ότι τα δικαστικά είναι θέμα. Βιώνουμε αισθήματα στα δικαστικά τα οποία είναι πολύ ελαφριά. Δεν είσαι τον κινηματογράφο που θα ακούσει ένα πιστόλι στην οθόνη και σίγουρα θα ταραχτεί. Εδώ μιλάμε για λεπτές εκφάνσεις και αυτές θα προσπαθήσουμε να μελετήσουμε. Έχω την εντύπωση πάντως ότι ήδη από αυτές τις πρώτες έτσι αναγνώσεις που έχουμε κάνει στα δεδομένα που έχουμε λάβει, πιθανότατα υπάρχουν αυτές οι μικρές αλλαγές που ζητούμε. Αλλά όπως και να το κάνεις, μόνο η διαφορά το τι δηλώνει ο κόσμος πριν και μετά από ένα ηχητικό οδηγό αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της έρευνας.
0: Και τα μουσεία είναι ζωντανοί οργανισμοί και το Ίδρυμα σας καλωσόρισε, γιατί πραγματικά πιστεύει ότι ερευνητικές πρωτοβουλίες όπως αυτή είναι σημαντικές, γιατί τα μουσεία μαθαίνουν, εξελίσσονται, προσπαθούν να κατανοήσουν καλύτερα το κοινό. Λες να χρησιμοποιηθούν αυτά τα δεδομένα για τη δημιουργία των επόμενων εμπειριών στο μουσείο? Εσείς τι στόχο έχετε?
1: Να σου πω την αλήθεια, ο στόχος αυτός είναι πολύ σημαντικός, δηλαδή η συνεργασία με το μουσείο. Καταρχάς να πούμε ότι επιλέξαμε το μουσείο, αυτή ήταν η δική μου πρόταση, ήταν ξεκάθαρα η πρώτη μου επιλογή. Γιατί είναι ένα μουσείο το οποίο είναι το μοναδικό στην Ελλάδα που έχει τόσο σημαντικά έργα μοντέρνας τέχνης διεθνώς αναγνωρίσιμα. Δεν σου κρύβω ότι θα ήθελα να ξέρω τι αισθάνονται οι άνθρωποι όταν βλέπουν δικά μου έργα, αλλά δυστυχώς δεν νομίζω ότι έχω την αναγνωρισιμότητα ούτε του Πικάσο ούτε του Ματίς.
0: Δεν ήθελες να βάλεις δίπλα ένα δικό σου.
1: Όχι. Δεν θα μου το επέτρεπα, ούτε και φυσικά το μουσείο. Η αλήθεια είναι ότι πιστεύουμε ότι μέσω αυτών των έργων που θα κοιτάξουμε, η έρευνα μπορεί να αποκτήσει ένα διεθνές ενδιαφέρον και σίγουρα ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το μουσείο, που μπορεί να επανεξετάσει τις μουσιακές τους μελέτες, μπορεί να δει τι αισθάνεται ο κόσμος και να δρά ανάλογα. Είναι νομίζω σημαντικό ότι είναι. Ίσως δεν ξέρω στην Ελλάδα αν έχει γίνει κάτι αντίστοιχο, δεν έχει γίνει σίγουρα κάτι τέτοιο. Αλλά είναι σημαντικό ότι πρώτη φορά βλέπουμε τι νιώθουν οι απλοί άνθρωποι μπροστά στα έργα. Σκέψουμε ότι μέχρι σήμερα, στην πραγματικότητα, αυτό που ξέρουμε είναι τι αισθάνονται οι ειδικοί, τι αισθάνονται οι μουσιολόγοι. Σπανίως ρωτάμε τον απλό άνθρωπο ή ψάχνουμε σε βάθος να δούμε τι αισθάνεται, έστω και πέρα από τις δηλώσεις του μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει.
0: Ναι, και εγώ θα πάω και ένα βήμα παραπέρα, καθώς ενισχύεται το πρόγραμμα και της πολιτιστικής συνταγογράφησης, τι γέφυρα γίνεται μεταξύ των συναισθημάτων που μπορεί να προκαλεί ένας πίνακας και της πολιτιστικής συνταγογράφησης. Μπορεί να γίνει μια ολόκληρη τέτοια δράση με ανθρώπους να επισκέπτονται πολύ συγκεκριμένους πίνακες στο πλαίσιο αυτής της θεραπείας, μπορούμε να πούμε, του καλού που μας κάνει η τέχνη. Εγώ να πω εδώ στους ακροατές ότι στάθηκα πολλή ώρα μπροστά στην εξοχή του Σεζάν. Στάθηκα πολλή ώρα μπροστά στην Ανατολή του Λίχνεστάιν και τον ευχαρίστησα πραγματικά για όλη αυτή την αναζωγόνηση. Έχεις παρατηρήσει σε ποιους πίνακες στέκονται περισσότερη ώρα μπροστά όσοι συμμετείχαν στην έρευνα? Γιατί είναι πάρα πολλοί οι πίνακες και μπορούμε να επιλέξουμε στη διάρκεια του πειράματος μέχρι 15 φτάνει στην ώρα που είμαστε εκεί να δούμε, αν ακούσουμε και ολόκληρη την ανάλυση του στον οδηγό.
1: Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε να αποφύγουμε αυτό το φαινόμενο που λέγεται στα αγγλικά museum fatigue, που σημαίνει αυτό, η κούραση τεράστια προς αυτά τα έργα. Οπότε ειδοποιούμε πάντα τους εθελοντές και τους λέμε: σας παρακαλούμε, περιηγηθείτε ελεύθερα, περιηγηθείτε άνετα, μην φτάσουμε στο σημείο να κουραστείτε, γιατί αυτό δεν θα βοηθήσει. Σίγουρα βέβαια τα έργα του μουσείου, κάποια από αυτά είναι πραγματικά πάρα πολύ εμβληματικά. Σίγουρα ο κόσμος κρατεί μπροστά από τον Πικάσο που συζητάγαμε πριν, σίγουρα μπροστά από τα έργα του Van Gogh, από το Θεοτοκόπουλο, το οποίο έχει πολύ ιδιαίτερες αντιδράσεις, γιατί σκέψου ότι είμαστε στην Ελλάδα, οπότε ένα τέτοιο τεράστιο έργο ζωγραφικής εκλαμβάνεται από κάποιους ανθρώπους ειδικά μεγάλης ηλικίας και ως αγιογραφία, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό, και έχει άλλα συναισθήματα, και γενικότερα στέκονται στο Σεζάν, σε αυτά τα έργα που συζητάμε και μαζί. Γενικά, ενώ δείχνει, και αν δει κανείς από τις φωτογραφίες στα social media τις δικές σου στο προφίλ σου που φοράς σαν αυτόν εξοπλισμό, δείχνει τεχνικό αυτό το πράγμα και επιστημονικό, στην πραγματικότητα νιώθω κάθε μέρα έτσι πως πηγαίνω και βλέπω εθελοντές ότι είναι βαθιά ανθρώπινο. Ο κόσμος μπαίνει στη διαδικασία να δει και να νιώσει. Θες ότι έχει ένα κομμάτι επιτίδευσης επειδή ακριβώς φοράει αισθητήρες? Μπορεί. Αλλά
0: τι θα πει επιτίδευσης, πώς θα γίνει διαφορετικά, γίνει διαφορετικά το πείραμα? Αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να έχουμε την καταγραφή. Εγώ πάντως το σκεφτόμουν μπροστά σε κάποιους πίνακες που τους αγαπώ πολύ, αν όντως χτύπαγε πιο δυνατά η καρδιά μου ή αν εγώ το πίστευα αυτό. Και ήθελα να σε ρωτήσω, τι ήταν αυτό που σε ρωτάγανε περισσότερο οι άλλοι θελοντές που συμμετείχαν στο πείραμα? Εμείς κάνουμε ολόκληρη συζήτηση στην εκπομπή. Τι άλλες ανησυχίες είχαν και τις μοιράστηκαν μαζί σας?
1: Νομίζω ότι υπάρχει μόνο μια άβολη στιγμή, τη στιγμή που κατά κάποιο τρόπο έτσι βάζεις τους αισθητήρες στο σώμα σου, λες τώρα αυτά τα αυτοκόλλητα που μπαίνουν κτλ. Αυτό που παρατήρησα μετά και μου κάνει μεγάλη εντύπωση είναι ότι δεν είχα ποτέ ούτε μία αρνητική αντίδραση. Μετά ο κόσμος είναι πραγματικά πολύ έτσι ευχαριστημένος. Νιώθει ότι μπήκε σε μια διαδικασία να το νιώσει παραπάνω από ότι αν απλά έκανε μια βόλτα γύρω-γύρω. Οπότε κυρίως η μόνη του αγωνία μετά είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Ήταν αν θα δώσω καλό δείγμα, αν θα το έχω πάει καλά, ενώ δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα στην πραγματικότητα.
0: Δεν είναι εξετάσεις. Αλίμονο. Ολοκληρώνεται το πείραμα αυτή την Τετάρτη και μετά τι ακολουθεί, Κωνσταντίνε?
1: Με μια πολύ μακρά διάρκεια που θα κρατήσει σίγουρα πάνω από χρόνο, που θα πρέπει να κάνουμε την ανάλυση των σημάτων. Να κάνουμε την ανάλυση των σημάτων, να μαζέψουμε όλα τα δεδομένα, να δούμε τι ένιωθε η Ιωάννα μεταξύ του 5ου και του 10ου λεπτού που ήταν μπροστά στο Σεζάν, τι μας είπε, τι έγραψε οι αισθητήρες, και ύστερα μετά να κάνουμε μετά την ανάλυση να βγάλουμε τα τελικά μας συμπεράσματα, να δούμε τι έχουμε ως αποτέλεσμα και να το προτείνουμε πια στον κόσμο και στο μουσείο φυσικά πίσω. και να ενημερώσουμε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ για την εμπειρία και για τη συζήτηση σήμερα που κουβεντιάζουμε τέτοια θέματα πάντα στο να είμαστε, και εννοείται όταν θα έχετε την τελική έκθεση πάλι εδώ θα τα πούμε για την τέχνη. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο εικαστικός Κωνσταντίνος Κοστούρος, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, σε ένα πείραμα, μία έρευνα για τα συναισθήματα μπροστά στους πίνακες, για να έχουμε νέα εργαλεία και νέες ιδέες, ώστε τα ιδρύματα να μπορούν να προσφέρουν ακόμα πιο ουσιαστικές και ανθρώπινες εμπειρίες στους επισκέπτες. Και νομίζω μια συζήτηση συμβάλλει συζήτηση γύρω από τον τρόπο με τον οποίο η τέχνη επηρεάζει τη ζωή και τα συναισθήματά μας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
7: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προάβλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

0: 10 και 35 να είμαστε και επιστρέψαμε. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας σχετικά με το προηγούμενο θέμα και την καταγραφή των συναισθημάτων μπροστά στα έργα τέχνης. Υπάρχετε πολλοί που θέλετε να είστε θέλοντες. Δεν ξέρω αν προλαβαίνετε να γραφτείτε στο πρόγραμμα. Ολοκληρώνετε την Τετάρτη. Δεν χάνετε τίποτα να κάνετε ένα τηλέφωνο όμως. Για εσάς που λέτε ότι δεν χρειάζεται να είμαστε τόσο τεχνικοί, είναι και αυτό μια αλήθεια. Και γι' αυτό τα συζητάμε και τα σκεφτόμαστε. Πάμε τώρα σε ένα άλλο αγαπημένο θέμα, γεμάτο γεύση και μυρωδιά, γεμάτο Ελλάδα. Μου το προτείνατε πολλοί από εσάς την προηγούμενη Κυριακή, όταν κουβεντιάσαμε για τους κολοκυθοανθούς που φέρνουν το καλοκαίρι. Πάμε λοιπόν να κεράσουμε ελληνικό καλοκαίρι σε ένα ποτήρι λικέρ. Να κάνουμε το γύρο της Ελλάδας με κίτρο, κουμκουάτ, μαστίχα, όλα τα pop λικέρ. Και γι' αυτό ακριβώς να είμαστε με τη Ρένα πολύ καλά. Της Ποτοποιίας πολύ καλά. Δεν διαθέτουν απλώς λικέρ, αναβιώνουν συνταγές τις οποίες ο προπάπους, δεν ξέρω πόσο πίσω πάει ακριβώς, πολύ καλάς, έβρισκε σε ελληνικά νοικοκυριά, τις έβρισκε σε μοναστήρια από το 1897. Πάμε λοιπόν να κεράσουμε ελληνικό καλοκαίρι σε κάθε γουλιά πάντοτε, απολαμβάνοντας υπεύθυνα. Ρένα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Ιωάννα μου, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τα είπες όντως πολύ ωραία, είμαστε τέσσερις γενιές.
0: Τέσσερις.
1: Ναι, από το 1897, από το Λεξούρι της Κεφαλονιάς, όπου ξεκινήσαμε και μετά κατασταθήκαμε στην Αθήνα οι γενιές. Αυτή τη στιγμή η Ποτοποιία μου όντως αναβιώνει πολλά ελληνικά λικέρ και φτιάχνουμε και καινούργιες γεύσεις για να μπορούμε να ακολουθούμε και το τρέν της εποχής. Και έχουμε δημιουργήσει μια πανέμορφη σειρά με ωραίες συσκευασίες, αλλά γενικά η Ελλάδα έχει ωραία λικέρ, έχει ωραία κληρονομιά και πιστεύω ότι είμαστε από τις χώρες οι οποίες κρατάμε δυνατά την παράδοση στο λικέρ.
0: Εκεί θέλω λοιπόν να πάμε και να βάλουμε το ελληνικό καλοκαίρι σε ένα pop λικέρ. Τι γεύση είχε στο παρελθόν, οι συνταγές αυτές οι παλιές του προπάπου και τι έχει σήμερα?
1: Το παρελθόν πολύ γνωστά λικέρ ήταν το λικέρ Τριαντάφυλλο. Φυσικά και το λικέρ Βύσσινο, όπως και το λικέρ Περγαμόντο. Του προπάπου το Περγαμόντο το λέμε γιατί στην Κεφαλονιά έχουμε αρκετά δέντρα Περγαμόντου. Τώρα σήμερα τα λικέρ τα οποία είναι πολύ πιο δυνατά στον κόσμο είναι το λικέρ καφέ, το λικέρ φουντούκι, η φράουλα που είναι γενικώς γνωστή.
0: Έχουν αρχίσει, Ρένα, και στέλνουν τα μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Ελληνικό καλοκαίρι στην Κέρκυρα, κουμκουάτ. Στοιχείο μαστίχα. Ένας ακροατής μου στέλνει να κεράσει λικέρ μουσμουλιά. Δεν ξέρω πόσο δυνατό είναι και αν είναι για πρωινό. Λοιπόν, η Ελλάδα έχει πολλά pop προϊόντα. Αν υπήρχε λοιπόν pop αναμνήσεων, ποιο λικέρ παίρνει πρώτο την πιστοποίηση από τα pop προϊόντα μας? Η Ελλάδα έχει πολλά pop προϊόντα. Αν υπήρχε λοιπόν pop αναμνήσεων, ποιο λικέρ παίρνει πρώτο την πιστοποίηση από τα

0: Ναι, είναι γεωγραφικό προϊόν, Τεντούρα Πατρών, αλλά είναι ένα προϊόν το οποίο είναι με κανέλα και γαρίφαλο και είναι αρκετά δυνατό.
1: Επειδή μας είπες και για το λικέρ μαστίχας ότι έχει βγει εκτός συνόρων, ήθελα να σε ρωτήσω το Aperol. Γιατί έγινε παγκόσμιο σύμβολο καλοκαιριού? Είναι η γεύση ή marketing? Και εμείς μπορούμε να το χτυπήσουμε το καλοκαίρι το Aperol με τα λικέρ τα ελληνικά?
0: Το Aperol πιστεύω ότι ξεκίνησε σίγουρα από τη γεύση του, γιατί είχε αυτή την πικρή γεύση με την λικάδα μιας φέτας πορτοκαλιού, το οποίο σερβιριζόταν ένα απεριτίβο, το οποίο έγινε trend λόγω ότι είναι χαμηλό βαθμό.
1: Ναι.
0: Δεν έχει πολύ ζάχαρη, άρα είναι ένα ποτό το οποίο το προτιμούν και οι γυναίκες, αλλά και γενικά ο πληθυσμός που δεν θέλει να πίνει και πολύ αλκοόλ πια, σε πολύ μεγάλη ένταση. Στην Ελλάδα μπορούμε και φτιάχνουμε διάφορα απεριτίβο και κάνουμε μίξεις με οποιαδήποτε προϊόντα μπορούμε να έχουμε δικά μας, είτε και από τη μαστίχα, είτε και από άλλες γεύσεις προϊόντων λικέρ, είτε από βότανα, μπορούμε να κάνουμε κυλήσεις κτλ. Εμείς για παράδειγμα θέλουμε να δώσουμε τη δική μας ελληνική απάντηση σε ένα απεριτίβο, να φτιάξει το δικό μας απεριτίβο, το οποίο είναι από χυλίσματα εσπεροειδών, βοτάνων, το ονομάζουμε πρίκο, είναι το πρίκο σπρίτ, το οποίο είναι μια ελληνική απάντηση στο Aperol. Και σίγουρα
1: ακριβώς.
0: Το Aperol βοηθήθηκε από το marketing σε εταιρείες που το δούλευε τόσα χρόνια.
1: Ο προπάπους λοιπόν γύριζε την Ελλάδα και μάζευε συνταγές από γιαγιάδες και καλόγερους στα μοναστήρια. Αν έκανε το ίδιο ταξίδι σήμερα ή αν το έχετε κάνει εσείς, βρίσκετε λιγότερες συνταγές ή λιγότερους ανθρώπους που τις θυμούνται ή ποια βρίσκετε τις νέες ιδέες? Μου γράφει ένας ακροατής, δοκιμάστε λικέρ από πέταλα παπαρούνας.
0: Βλέπω πάρα πολύ ωραίες ιδέες και σε αυτό ήθελα να πω ότι γενικά πια δεν είναι ότι δεν θα βρούμε καινούργιες ιδέες πηγαίνοντας σε περιοχές της Ελλάδας. Σίγουρα θα βρούμε καινούργιες γεύσεις λικέρ. Με τα πέταλα παπαρούνας εγώ δεν το έχω ξανακούσει, να είμαι ειλικρινής. Αλλά σίγουρα θα βρούμε καινούργιες ιδέες και ο καθένας θα μπορεί να προτείνει μια καινούργια γεύση, η οποία μπορεί να έχει καλλιεργήσει ο ίδιος κάποιο φυτό ή βότανο και ή να το έχει βρει σε κάποιο αγρό. Πιστεύω ότι ο κόσμος γενικά αναβιώνει τα πράγματα και θέλει να δημιουργεί καινούργιες γεύσεις.
1: Σκεφτόμουν, Ρένα, ότι το θυμόμουν ας πούμε από τον παππού μου στο σπίτι και τη γιαγιά μου, ότι είχαν πάντα αυτά τα μπουκάλια με το λικέρ που εμφανιζόντουσαν όταν ερχόντουσαν οι επισκέπτες. Εμείς ξέραμε που τα κρύβανε. Μετά κάπως χάθηκε αυτή η συνήθεια η τελετουργία. Τώρα έχει αρχίσει να επιστρέφει ξανά.
0: Ο λικέρ όντως υπήρχε σαν τελετουργία, ναι, και το είχαμε οι γιαγιάδες μας πιο πολύ και ιδιαίτερα σε περιοχές στα νησιά και εκτός Αττικής, όπου ναι, το προσφέρανε στις φιλενάδες τους ή σε κάποιους που ερχόντουσαν στο σπίτι για επίσκεψη. Αυτή η τελετουργία σίγουρα δεν υπάρχει πια να σε κεράσω ένα λικεράκι, αλλά σίγουρα μπορείς να το προσφέρεις σαν ένα ποτό ή ένα long drink ή μέσα σε ένα κοκτέιλ στους φίλους όταν θα έρθουν στο σπίτι για να...
1: Να τα πούμε παρέα.
0: Να περάσετε ωραία, ναι, να περάσετε ωραία ένα καλοκαιρινό βράδυ και ένα χειμωνιάτικο βράδυ επίσης, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές γεύσεις οι οποίες μπορείς να έχεις και το χειμώνα και το καλοκαίρι.
1: Σου μαζεύω συνταγές, να ξέρεις, έρχονται πάρα πολλές άγριο βατόμουρο και αφροξυλιά. Λοιπόν, τα γράφω εγώ αυτά και θα συνεννοηθούμε.
0: Λοιπόν, αν οι ιδέες υπάρχουν, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν.
1: Είναι δύσκολη η παραγωγή?
0: Η παραγωγή έχει τις ιδιαιτερότητες της και έχει και τη διαδικασία της, όπως κάθε παραγωγική μονάδα. Νομίζω ότι όλο αυτό θέλει αγάπη, θέλει μεράκι και θέλει και σεβασμό απέναντι σε αυτό που φτιάχνεις, για να μπορείς να το προσφέρεις στους ανθρώπους να το απολαμβάνουν.
1: Ρένα, πιο ελληνικό φρούτο ή βότανο πιστεύεις ότι μπορεί να αναδειχθεί σε παγκόσμιο στάρ να είναι, αλλά εμείς το θεωρούμε πολύ συνηθισμένο και ίσως δεν του δίνουμε και τη σημασία που του πρέπει?
0: Η Ελλάδα έχει πληθώρα βοτάνων και εγώ θα έλεγα ότι τα βότανα τα οποία είναι πολύ έντονα σε αυτή τη χώρα είναι η λεβάντα, είναι το θυμάρι, είναι το δίκταμο. Και γενικά τα βότανα, επειδή έχουν αυτή την πικρή γεύση, η οποία όμως αν δημιουργηθεί μέσα σε κάποιο λικέρ ή μπει σε κάποιο είδος απεριτίβο, έχουν πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Εμείς τα έχουμε συνηθισμένα, τα έχουμε πολύ και έξω από τις αυλές μας. Ο ξένος όμως δεν το γνωρίζει τα συγκεκριμένα βότανα και δεν του είναι και τόσο εύκολα να τα

0: έχει στο σπίτι του. Πιστεύω ότι δεν έχουμε δώσει τόση μεγάλη σημασία σε αυτά τα βότανα.
1: Θέλω να παίξουμε ένα ραδιοφωνικό παιχνίδι, να μιλήσουμε για τις Κυκλάδες, για τα Επτάνησα, για την Κρήτη, για όλους αυτούς τους ακροατές που μας στέλνουν μηνύματα από όλη την Ελλάδα, το Πήλιο. Αν ήταν Ελικέρ, πώς θα τα περιγράφαμε, χωρίς να πούμε.
0: Ωραία, για να το
1: πούμε. Για να δούμε τι έχετε τη βάση για μας. Πάμε με Κυκλάδες.
0: Κυκλάδες θα έλεγα, Ρακόμελο και Σουμάδα.
1: Ρακόμελο και Σουμάδα. Επτάνησα. Κουμκουάτ, ξεκάθαρα. Κρήτη.
0: Ναι, ναι. Κρήτη θα ξαναπήγαινα πάλι στο Ρακόμελο, γιατί δεν θα μπορούσα να πω τη Ρακή.
1: Το Πήλιο.
0: Το Πήλιο, Καρύδι, Κάστανο.
1: Το Πήλιο αν ήταν Λικέρ θα ήταν Καστανάκι και Καρυδάκι.
0: Καρύδι, ναι. Ναι.
1: Και στιγμές ελληνικού καλοκαιριού να κεράσουμε τους ακροατές. Δηλαδή με ένα πρώτο καρπούζι, ποιο Λικέρ ταιριάζει περισσότερο?
0: Εδώ θα έλεγα το όσο περίεργο και ακούγεται, το passion fruit, γιατί είναι και αυτό δροσερό όπως είναι το καρπούζι.
1: Αν θαυμάζουμε το γιασεμί στην αυλή μας, τι κερνάμε τους φίλους μας?
0: Σίγουρα ένα λικέρ τριαντάφυλλο.
1: Τριαντάφυλλο. Στα πανηγύρια στο νησί πριν πάμε ή μετά?
0: Εδώ πάλι πάμε στο Ρακόμελο. Το Ρακόμελο είναι το must για τα νησιά, θα έλεγα.
1: Ηλιοβασίλεμα με παρέα και όχι άπερολ?
0: Ένα λεμόνι.
1: Λεμόνι.
0: Ναι, με σόδα και... αρκετά εύπρεπτο και ωραίο.
1: Εγώ θα ήθελα και ένα σπρίτς μαστίχα. Ένα απογευματινό μπαλκόνι που επιστρέφουμε στο μπαλκόνι των παππούδων μας.
0: Πάμε στο κλασικό λικέρ Βυσσινάκι.
1: Πραγματικά, όλη η παράδοση της Ελλάδας σε ένα λικέρ. Και πρώτο και τελευταίο βράδυ διακοπών.
0: Εδώ θα μου επιτρέψετε να πείτε το όλο ένα δικό μου λικέρ, το οποίο φτιάξαμε τελευταία, το οποίο λέγεται Λατισμένη Καραμέλα. Και επειδή είναι πολύ trend η Λατισμένη Καραμέλα τα τελευταία χρόνια, μέσα σε ένα λικέρ θα μπορούσε να είναι πάγο για το τελευταίο βράδυ διακοπών. Θα σου βγάλει όλες αυτές τις ωραίες γεύσεις, γλυκές γεύσεις που θα σου έχουν μείνει από τις διακοπές που μόλις τελείωσαν.
1: Κερνάμε λοιπόν τους ακροατές που έχουν αντιδράσει καταπληκτικά και έχουν ανταποκριθεί δηλαδή. Τη Βέρεια, συγγνώμη, δεν την ξεχάσαμε, λικέρ ροδάκινο, οπωσδήποτε. Σε ευχαριστώ, ναι. Ρένα, για αυτό το ταξίδι στη γεύση και στην Ελλάδα, στα pop λικέρ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, Ιωάννα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι να έχουμε με έντονες γεύσεις.
1: Η Ρένα πολύ καλά, της Ποτοπίας πολύ καλά ήταν μαζί μας για τα λικέρ σε όλη την Ελλάδα. Και ναι, είναι καταπληκτικά και τα ποτηρά του λικέρ και οι μποτήλιες που μου γράφατε είναι μια ολόκληρη τελετουργία. Καλό καλοκαίρι με γεύση σε όλη την Ελλάδα.

Με αυτά και με εκείνα να είμαστε και πλησιάζουμε στο παραδέκα. Και πάμε στο Δημοτικό Θέατρο. Πάμε πίσω στο χρόνο, στο 1953. Μια νεαρή, μελαχρινή τότε, ηθοποιός, έκανε την πρώτη θεατρική της εμφάνιση. Ήταν η Λουιζόν, στον κατά φαντασίαν ασθενή του Μολιέρου, δίπλα στο Χριστόφορο Νέζερ, σε σκηνοθεσία του Αλέξη Σολομού. Εκεί άνοιξε η αυλαία της Αλίκης Βουγιουκλάκη, στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Εκεί τώρα και το καμαρίνι της. Εμπνευστής της πρωτοβουλίας είναι ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Φύτρας, προϊστάμενος προγράμματος και πολιτισμού στο κανάλι 1. Εμπνεύστηκε την πρωτοβουλία και έχει διαμορφωθεί εκεί ειδικά ο χώρος. Το καμαρίνι της Αλίκης δημιουργεί την αίσθηση ότι η μεγάλη πρωταγωνίστρια έχει σηκωθεί μόλις από την καρέκλα του μακιγιάς και είναι έτοιμη να ανεβεί στη σκηνή. Μοναδικά κοιμήλια συγκλονιστικής καριέρας και μια ζωή αστραφτερής και βλέπει ο επισκέπτης αυτά τα ίχνη της από το πέρασμα στο σανίδι. Ανάμεσα στα εκθέματα ξεχωρίζουν το φόρεμα εκείνο που είχε σχεδιάσει ο Γιώργος Πάτσας για την πρώτη παρουσίαση της έθιμης χείρας στο καλοκαιρινό Αλίκη το 1980. Φυσικά υπάρχουν πολλά καπέλα, εμβληματικά καπέλα από την παράσταση «Ωραία μου κυρία», αλλά και μία ρόμπα σωμών που φορούσε η Αλίκη όταν τελείωνε τις παραστάσεις και υποδεχόταν καλεσμένους και φίλους. Τα γυαλιά της, προσωπικές φωτογραφίες από το σπίτι της, ο καθρέφτης της, η τιάρα από την «Ωραία μου κυρία», η περούκα από το έργο Βίκτορ Βικτόρια και φυσικά το άρωμα που ειδικά δημιούργησε για εκείνη ο οίκος Γκερλέν χαράσοντας τα αρχικά της στο μπουκάλι. Ο Παναγιώτης Φύτρας λέει ότι ένα από τα πιο σημαντικά εκθέματα για τον ίδιο που επιμελήθηκε και είχε την έμπνευση για όλη αυτή την εμπειρία που έχει διαμορφωθεί για μας, για το καμαρίνι, για τον ίδιο λοιπόν τα πιο σημαντικά είναι τα πασουμάκια, οι παντόφλες της Αλίκης, τα πασουμάκια της, τα οποία όπως λέει ο ίδιος είναι σαν να έχουν απορροφήσει όλη αυτή την κούραση και τον γάματο από τις πρόβες και την παράσταση. Μπορείτε να το επισκέπτεστε το καμαρίνι καθημερινά στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά από Δευτέρα έως Κυριακή. Δωρεάν είναι η επίσκεψη και δίπλα της είναι και το καμαρίνι του Πάπα Μιχαήλ που είχε δημιουργηθεί το 2024. Ήταν μία ακόμα πρωτοβουλία από το κανάλι 1 και όπως λένε οι εμπνευστές της εμπειρίας αυτής θέλησαν να έχουν πάντα μαζί την Αλίκη και το Δημήτρη.

Λοιπόν, όλες τις συνταγές που έχετε στείλει τις έχω φωτογραφίσει. Δεν έχω προλάβει να τις γράψω. Σας ευχαριστώ και πάρα πολύ και για τα βίντεο και όλες τις φωτογραφίες από τους Πέρσες. Θα ήθελα πολύ να ήμουν εκεί και το έχασα. Σας ευχαριστώ πολύ, λοιπόν. Τώρα η αλήθεια είναι ότι ο Άγιος Ιάκυνθος, θες των ερωτευμένων, μας ξέφυγε, αλλά γιορτάζετε κι εσείς όλοι. Γιορτάζουν οι Έλληνες ερωτευμένοι όλες τις μέρες του χρόνου. Του χρόνου τώρα. Θα κάνουμε κάτι ειδικό για τον Άγιο Ιάκυνθο. Λοιπόν, παρατέσσερα. Ωραία, γιαγιά σας, γεια σας και καλή εβδομάδα από τη Σταματία και εμένα. Γιατί ο Κώστας Φασουλάς είναι εδώ. Και εσείς μαζί του τις επόμενες 2 ώρες θα πάτε εκεί που λένε τραγούδια. Εμείς θα ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο, πάντα στις 10 στο δεύτερο. Θα πούμε Σαββατοκυριακά την κονά μας, τε παρέα. Μέχρι τότε, γεια σας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
5: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
7: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου.
8: Ένα έγκλημα έρχεται από τις σπηλές του χρόνου να ταράξει τις ζωές των πρωταγωνιστών. Ανθρώπινα αγρίμια και συντρίμια. Φοβερά μυστικά. Οι λαβωματιές της σύγχρονης Ελλάδας. Η αλχημία της αγάπης που μεταλλάσσει το δικό μου σε δικό σου.
7: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου. Από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη. Μέλος του ομίλου Νάκας Γκρουπ.
9: Γιώργος Περής. Μαζί ή κανείς. 5η 9 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Ο Γιώργος Περής μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Σε μια βραδιά που συνδυάζει μοναδικά διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Μαζί, χωρίς να λείπει κανείς. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Έτσι ακριβώς, με στη ζωή σου Σεργιάννη Σέμε, βραδιές και από μεσήμερα και πρωινά εννοείται. Τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου είναι αυτό της έναρξης και όλα αυτά με τη φωνή της Χάρης Αλεξίου. Κάπως έτσι, δύο λέξεις, το σήμερα και το από μεσήμερα μαζί και το αγάπησέ με, σχημάτισαν το ωραίο αυτό τραγούδι. Εδώ είμαστε και σήμερα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή αυτή την ώρα. Εδώ και η σκέψη της ημέρας, αυτή ανήκει στον Άλμπερτ Αϊνστάιν. Τι έχει πει ο Αϊνστάιν? Ακούστε. Υπάρχουν μόνο δύο τρόποι να ζήσεις τη ζωή σου. Ο ένας είναι σαν να μην υπάρχει κανένα θαύμα. Ο άλλος είναι σαν τα πάντα να είναι θαύμα. Επιλέγεις και προχωράς. Ώρα να συστηθούμε. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι σήμερα στον ήχο μας. Κωνσταντίνε μας, γεια σου. Ο Κώστας Φασουλάς είναι στο μικρόφωνο. Εδώ και οι τηλεφωνικές μας γραμμές 210-6013-168-169. Και ακόμα για την επικοινωνία μας, ξέρετε, μπορείτε να μπείτε στην κοινότητα του δεύτερου στο Viber και αφού αναζητήσετε τον επίσημο λογαριασμό μας, γράφοντας τα λατινικά δεύτερο πρόγραμμα, στέλνετε το μήνυμά σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα, εδώ που λένε τραγούδια, με μια μεγάλη, μεγάλη κυριακάτικη καλημέρα.

Εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 70, ο Λίνος Κόκοτος και ο Οδυσσέας Ηλίτης γράφουν αυτόν τον Αύγουστο στο δίσκο Το Θαλασσινό Τριφύλλι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Όλα τα τραγούδια του δίσκου έχουν την άβρα του ελληνικού καλοκαιριού. Έτσι και αυτός ο Αύγουστος, με τη φωνή της Δρένας Κουμιώτη, βαφτισμένος εδώ από τον Ελίτη ως Θεός, μας έφερε σε αστροφεγγές, σε άστρα και για σεμιά και σε βρεγμένους θαλασσινούς βράχους. Πώς το λέει ο Ηλίτης εκεί στη συλλογή του με τίτλο Μαρία Νεφέλη, Θάλασσα Λανθασμένη. Δεν γίνεται. Και από τον Ελίτη, εδώ στον Λουκιανό Κυλαϊδόνη, την Κωστούλα Μητροπούλου και τον Μανώλη Μητσιά, Το Καλοκαίρι σαν θα'ρθεί.

Έτσι ακριβώς κλείνει. Τώρα ποιος ξέρει πότε θα έρθει, και αυτό είναι το καλοκαίρι. Τραγούδι που υπογραμμίζει ότι η πραγματική ευτυχία δεν εξαρτάται από το χρόνο ή τις εποχές, αλλά από την αμοιβαιότητα των συναισθημάτων. Όμως το τραγούδι ονειρεύεται ένα κοινό μέλλον, και αυτό είναι το θέμα. Ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης και η Κοστούλα Μητροπούλου το υπογράφουν. Εδώ και ένας καλοκαιρινός Μανώλης Μητσιάς, ο αγαπημένος Μανώλης, μπροστά σε ακροθαλασσιές και ζεστά μεσημέρια, και μέσα σε αυτό το σκηνικό έρχεται το επόμενο τραγούδι να μας πει πως τα σώματα αλλάζουν, οι εποχές περνούν, όμως τα πάθη και τα λάθη του ανθρώπου παραμένουν αναλύωτα. Και εδώ η Μελίνα Κανά στα έρημα κορμιά του Θανάση Παπακωνσταντίνου.

μας επιστρέψαμε και αυτό προηγήθηκε ήταν και είναι το έκτο τραγούδι της πρώτης πλευράς του δίσκου. Τι είπα τώρα, της πρώτης πλευράς του δίσκου. Περασμένα μεγαλή αυτά. Τέλος πάντων, της πρώτης πλευράς του δίσκου Σκουριασμένα Χίλια, ανάμεσα στο Σε Θέλω και το Επεμβαίνεις. Τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη και του Κώστα Τρυπολίτη είναι αυτό το Σε Γύρεψα με τη Βίκη μου σχολιού. Σε γύρεψα, λέει, σε γύρεψα σε ένα καθρέφτη σπασμένο, σε ένα κομμένο γυαλί, σε γύρεψα πολύ. Κάπως έτσι, η απουσία γίνεται μέρος της ζωής ενός ανθρώπου και η αναζήτηση ο μόνος τρόπος για να την αντέξει. Τι λέει το επόμενο, λένε οι ψυχολόγοι και οι φίλοι μου οι λόγοι, απλά τα πράγματα να λες και στα τραγούδια να μην κλαις. Βέβαια το δύσκολο δεν είναι να τα λες απλά, αλλά να τα ζεις και έτσι. Πάμε στο τραγούδι, Σωκράτης Μάλαμας, Ευτυχής, Λυπημένη και Πότες.

Τραγούδι στο κράτη μάλλον με αυτό προηγήθηκε εδώ και οι ευτυχείς και οι λυπημένοι και οι πότες, ευτυχώς με κρασί και με νότες, σε ένα τραγούδι που περίσσεψε η τύχη με τους ψυχολόγους παρόντες και με τις απαραίτητες προτροπές τους, απλά τα πράγματα να λες και στα τραγούδια να μην κλαις, αυτό κάνει και το επόμενο τραγούδι, απλά τα πράγματα λέει, πιο απλά δεν γίνεται, και ακούστε πόσο απλά μίλησε εδώ με τους στίχους του ο Λευθέρης Παπαδόπουλος. Θα πάρω 12 παιδιά, λέει, 12 μαντολίνα, να τα πληρώνω μάτια μου για σένα με το μήνα. Και εδώ δεν έχουμε ούτε ψυχολόγους ούτε προτροπές. Όσο για τα πράγματα, εδώ κι αν είναι απλά. Με αυτό θα πάμε κάπου στις 11:30, σε λίγο ξανά μαζί, εδώ που λένε τραγούδια και όχι μόνο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μεντέας Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ μας επιστρέψαμε, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και καλά κάνετε. Πάμε εκεί που λένε τραγούδι ο τίτλος της εκπομπής μας. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την επικοινωνία, για τα μηνύματα, τα τηλεφωνήματα, μικρός χαμός, ό,τι μπορώ κάνω. Λοιπόν, βλέπω ότι με ρωτάτε να σας πω ότι το τραγούδι με το οποίο ξεκίνησε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής έχει τίτλο «Σταθμάρχες». Πρωτακούστηκε το 2008 στο δίσκο «Πάντα κάτι μένει» της σειράς «Άξιος λόγος», εκεί με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα. 13 τραγούδια περιλαμβάνει αυτός ο δίσκος, όλα σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου, και εδώ το ίδιο τραγούδι ηχογραφήθηκε ξανά με τη φωνή του Κώστα Μακεδόνα από την πρόσφατη συνεργασία του τραγουδιστή με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου στο δίσκο «Ο Γκρεμιστής». Εδώ και ο στίχος του Ελευθερίου, προσέξτε, «Τα σύνορα φιλούν σταθμάρχες, σαν κάποιους μέτρ ξενοδοχείων, μοιάζουν με λίγοντες λαχείων και με παλιές χαμένες μάχες». Είναι Μάνος Ελευθερίου, αδιαπραγμάτευτα.

Αυτό είναι και είναι από τα πιο συγκινητικά τραγούδια που έγραψε και ερμήνευσε ο Νίκος Παπάζογλου στο δίσκο «Μέσων Εφών». Το πρωτακούσαμε το 1986, κυκλοφόρησε αυτός ο δίσκος «Μέσων Εφών». Εδώ και το φύσηξε ο Βαρδάρης και μαζί του οι δυνατές αυτές εικόνες και οι εμπνευσμένοι στίχοι που συνόδευσαν το φύσημά του και όλο αυτό σε μια χειμωνιάτικη πόλη, εδώ είναι η Θεσσαλονίκη, που ξαφνικά, τι κάνει, ζεσταίνεται για λίγα δευτερόλεπτα από μια τυχαία συνάντηση. Το είπε ο Ίταλο Καλβίνο, κάπως αλλιώς. Ο κορυφαίος Ιταλός συγγραφέας ισχυρίζεται πως οι πιο έντονες συναντήσεις είναι συχνά οι πιο σύντομες και γι' αυτό αφήνουν το μεγαλύτερο κενό. Ένα κενό με βαθύ αποτύπωμα, το είπε και η Μελίνα Τανάγρη, η δικιά μας Μελίνα, εντελώς αλλιώς, ό,τι χάνεις μην το κλαις, μην κολλήσεις τις στροφές, μαζί μου έλα τώρα για να περάσει μπόρα. Έχει και ωραίο τίτλο το τραγούδι, ό,τι χάνεις.

Λοιπόν, από το 1999 που πρωτακούσε αυτό το τραγούδι της Μελίνα Στανάγρη, τα μαντάτα του είναι καλά, να το λέμε αυτό. Το λένε και οι στίχοι του, περνά στο ζόρι και μετά λέει κάτι γίνεται, μια καινούργια ζωή, ένα αιώνιο φιλί σου χαρίζεται. Και αυτό το κάτι γίνεται είναι ένας κόσμος. Είναι ένα

κόσμος το κάτι γίνεται, όπως είναι και αυτός ο πρώτος στίχος του Νίκου Γκάτσου στο επόμενο τραγούδι. Σε αυτό το δρόμο που διάλεξες να πας, γράφει, κοίτα να προφτάσεις τον καιρό που είναι σαν το κύμα ταλμηρό. Η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, εδώ και ο Γρηγόρης Μπηθηκώτσης, στο Στράτα, τη Στράτα σου το έχω πει, φεύγουν τα νιάτα σαν αστραπή. Αφιερωμένο στην παρέα που μας ακούει στην Κόρινθο.

Εδώ μας επιστρέψαμε και αυτό προηγήθηκε, ακούστηκε για πρώτη φορά το 1989. Τότε κυκλοφόρησε ο δίσκος, πολύ ωραίος δίσκος, Σύντομα Όνειρα, του Γιάννη Σπάθα και του Ευγένιου Ουρανίτση με τη φωνή του Βασίλη Λέκα. Εδώ στα μικρά και μεγάλα ερωτήματα ήρθαμε. Τι είναι αυτό που τόσο σε φοβίζει, ερωτηματικό μεγάλο. Έτσι λέει το τραγούδι, στίχος που λειτουργεί σαν καθρέφτης, όπου ο καθένας καλείται να αναγνωρίσει το δικό του βαθύτερο φόβο. Και είναι αλήθεια πως όταν ο άνθρωπος αποφεύγει να αντιμετωπίσει αυτό που πραγματικά τον τρομάζει, θα συνεχίσει να ζει χωρίς να ξέρει. Τι κάνουμε, αλλάζουμε πτήση και ερχόμαστε σε αυτήν εδώ, της Λένας Πλάτωνος και της Μαριανίνας Κρυεζή, πτήση 201, αγαπημένο τραγούδι.

Κάπου στα 1981 ακούστηκε αυτό το τραγούδι της Λένας Πλάτωνος και της Μαριανίνας Κρυαζής, Σαβίνα Γιαννάτου και ο Γιάννης Παλαμίδας το ερμήνευσαν στον δίσκο Σαμποτάζ. Είμαστε δίσκος που σηματοδότησε την αρχή του ηλεκτρονικού ήχου στην Ελλάδα, πως το λέει η Μαριανίνα εδώ, εσύ δεν είσαι σαν τους άλλους, είσαι από εκείνα τα παιδιά που μέσα στο μυαλό τους έχουν ένα σπασμένο πύργο ελέγχου και ένα ραντάρ μέσα στην καρδιά. Εδώ είναι αυτό το ραντάρ στην καρδιά, ότι όταν αυτό βλέπει ένα όνειρο έρχεται να το υποστηρίξει ο Σταμάτης Κόκοντας. Εδώ που τραγούδησε «Πες πως μαντάμωσες μια νύχτα σε ένα όνειρο, πες πως με ξέχασες αν ήρθε το πρωί». Είναι αλήθεια πως κάποια όνειρα μοιάζουν πιο αληθινά και από τις αναμνήσεις. Και αυτό πάνω κάτω λέει το τραγούδι. Πάνω κάτω.

Αυτά συνέβησαν κάπου στα 1968. Γιάννης Πανός και Χρήστος Παπαδόπουλος οι δημιουργοί. Εδώ και το Πες πως μαντάμωσες. Και από ταξίδι σε ταξίδι φτάσαμε σε ένα καινούργιο τραγούδι. Η μουσική της Αρετής Κοκκίνου, η στίχη της Βίβιαν Ματσούκα, η φωνή της Αθηνάς Ρούτσι. Με αυτό θα πάμε στο μεσημέρι της Κυριακής. Σε λίγο ξανά μαζί, εδώ που λένε τραγούδια.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Παντελής Σαμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Σαμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, εσμαζόγλυπες. more.com.artinfo.gr
2: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
3: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ μας επιστρέψαμε και αυτό που μας φέρνει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής είναι τραγούδι του Πέτρου Δουρδουμπάκη με τη φωνή της Ελένης Λεγάκη. Μη σταματάς να λες πως μ' αγαπάς. Αυτός είναι ο τίτλος του και αυτό λέει το τραγούδι. Ώρα να ξανασυστηθούμε. Η Σταματία Σούλτη είναι τώρα στον ήχο και την καλωσορίζω. Ο Κώστας Φασουλάς είναι στο μικρόφωνο. Εδώ και οι τηλεφωνικές μας γραμμές 210-6013-168-169. Και ακόμα για την επικοινωνία μας, ξέρετε, μπορείτε να μπείτε στην κοινότητα του δεύτερου στο Viber. Και αφού αναζητήσετε τον επίσημο λογαριασμό μας, γράφοντας τα λατινικά δεύτερο πρόγραμμα, στέλνετε το μήνυμά σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα σχόλιά σας εδώ στο Viber, για τα τηλεφωνήματά σας, σε όσα καταφέρω να απαντήσω. Όπως και να έχει, συνεχίζουμε με τον Γιάννη Αγγελάκα.

τραγούδι από την εποχή του συγκροτήματος Τρύπες είναι αυτό που προηγήθηκε. Εδώ και ο Γιάννης Αγγελάκας, πιο ακαραίος, δεν γίνεται. Αν δεν χωράς, λέει, μέσα σε μια ονειροπαγίδα, αν δεν χωράς σε μια αγκαλιά φυλακή, τότε τι κρίμα, τι κρίμα. Παντού περισσεύεις και παντού ξεψυχάς. Τραγούδι που φωτογραφίζει με έναν τρόπο μια κοινωνία που δυσκολεύεται να αποδεχτεί όποιον αρνείται να συμφιλειωθεί. Αυτό. Αλλάζουμε πλάνο, τι κάνουμε, πάμε εκεί όπου ο άνθρωπος δεν περισσεύει, εκεί που αναζητά τη φυγή. Άντε και φύγαμε, λέει, σ' άγνωστα μέρη. Κανείς μας δεν ξέρει που πάμε, παιδιά. Το τραγούδισε η Ελένη Βιτάλη με τον τρόπο της Ελένης Βιτάλη.

Αυτό είναι και ότι έχει ένα είδε και ένα φύγαμε. Έχει μια αίσθηση ελευθερίας αυτό το τραγούδι. Ε. Λες κάπου θα πετάξει, το τραγούδι δεν πετάει, εδώ μένει, να μας θυμίζει ότι το μυστικό της ύπαρξης είναι να μην φοβάσει. Εδώ είμαστε στην απουσία του φόβου, στη ζωή όπως αυτή συμβαίνει, στον παρόντα χρόνο και βέβαια στην αξία της παρέας. Και όταν μιλάμε για παρέα, το τραγούδι που έρχεται ταυτισμένο είναι με την παρέα, εκεί που οι άνθρωποι τραγουδούν αγκαλιασμένοι, αχ να ήταν η ζωή μας, Σαββατόβραδο.

εδώ μας επιστρέψε με τραγούδι αγαπημένο. Κάπου στα 1985 κυκλοφόρησε ο δίσκος «Κέντρο Διερχομένων» με τη μουσική του Νίκου Μαγκάκη και τους στίχους του Γιώργου Ιωάννου, του σπουδαίου πεζογράφου και ποιητή Γιώργου Ιωάννου. Εδώ με τη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, το «Όχι μαζί», όπως είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Έχει και ένα υπέροχο εξώφυλλο αυτός ο δίσκος. Έργο του Γιάννη Τσαρούχη είναι ένας ναύτης, έτσι, να χορεύει ζεϊμπέκικο με δύο καπέλα κρεμασμένα στο πλάι του. Και εδώ στο τραγούδι, ο υπέροχος αυτός στίχος του Γιώργου Ιωάννου. Περπάτα και ακολούθα, μάθε το σπίτι μου, να έρχεσαι μονάχος από σπερίτη μου, και όταν χτυπάς την πόρτα μέσα στα μεσάνυχτα, τα παραθύρια μου όλα θα είναι ορθάνυχτα. Και αυτό το περπάτα και ακολούθα θέλει παρέα. Και από αυτήν εδώ την παρέα που ακολουθεί, καλύτερη δεν υπάρχει.

από το 1980 που ο Μάνος Λουίζος έγραψε αυτό το τραγούδι, το «Σ' ακολουθώ» θα είναι πάντα εδώ και είναι για τη μέρα και για τη νύχτα με τρυφερότητα του Λουίζου σε όλη της την έκταση. «Σ' ακολουθώ» γράφει ο Λουίζος, «στη τσέπη σου γυστράω σαν διφραγκάκι τόσο δά μικρό, σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μέσα στο λακάκι που έχει στο λαιμό». Αυτό. Καμιά φορά βρίσκεται μία και μόνο λέξη, μία μόνο φράση που κλείνει μέσα της έναν ολόκληρο κόσμο. Να σαν και αυτή τη φράση, σαν και αυτό το στίχο που κάποτε έγραψε ο Καβαδίας. Ιδανικός και ανάξιος εραστής ο στίχος. Εδώ και το τραγούδι με τη μουσική του Γιάννη Σπανού και τη φωνή του Κώστα Καράλη. Τραγούδι που μας οδηγεί κάπου στις 12.30, σε λίγο ξανά μαζί, εδώ που λένε τραγούδι.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Εδώ μας επιστρέψαμε, δεύτερο πρόγραμμα. Πάμε εκεί που λένε τραγούδια. Ο τίτλος της εκπομπής μας, τραγούδι του Μάνου Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Είναι αυτό με το οποίο ξανασυναντιόμαστε. Σαν φιλμ διάρκειας 2 περίπου λεπτών είναι αυτή η Τζαμάικα, με τη φωνή του Γιάννη Καλατζή. Σαν φιλμ με πρώτο πλάνο το ξημέρωμα. Με πολλά αρμενίσματα, με θαλασσινές γοργόνες και ψαροκάικα και αγάπη σε καπηλιά. Πόσα ταξίδια με το νου δεν γέννησε αυτό το τραγούδι από το 1970 που πρωτακούστηκε στο δίσκο Θαλασσογραφίες. Προσέξτε τώρα τι λέει το επόμενο. Ποτέ μου εγώ τη θάλασσα στα μάτια δεν την είδα, μα ξέρω για τα πάθη της καλύτερα από την ίδια. Και εδώ η Θαλασσογραφία αλλιώς με τον Νίκο Ξηδάκη.

πλοίο Χαρτούμ. Τραγούδι από τη συνεργασία του Νίκου Ξηδάκη με τον Θοδωρή Γκόνη. Εδώ και η άλλη όψη των πραγμάτων. Ποτέ μου εγώ τη θάλασσα στα μάτια δεν την είδα, μα ξέρω για τα πάθη της καλύτερα από την ίδια. Εδώ είναι η θάλασσα, εδώ και τα πάθη της, εδώ και το παραδοσιακό μας τραγούδι, αυτό που ξεκινά με το στίχο «Φέρνεις που να μη σε γνώρι μέσα στη ζωή μου ζόρι». Και εδώ με την Ελένη Τσαλικοπούλου, το «Γιάντα».

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

Εδώ μας επιστρέψαμε και αυτό προηγήθηκε. Βλέπω ότι το αγαπάτε. Τραγούδι αυτό είναι από τα ξεχωριστά τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ο Χρήστος Θηβαίος. Ο Θάνος Μικρούτσικος έχει γράψει τη μουσική. Ο Μάνος Ελευθερίου τους στίχους. Τραγούδι που μας είπε, τι μας είπε, πως η ζωή δεν ακολουθεί πάντα τις ηρωικές αφηγήσεις που χτίζουμε για τον εαυτό μας. Και ακόμη πως οι προσδοκίες των άλλων είναι συνήθως μεγαλύτερες από ό,τι μπορούμε να πραγματοποιήσουμε. Αυτά πάνω κάτω λέει το τραγούδι. Και για τον κόσμο που μισείς δεν είμαι άλλος, γράφει ο Ελευθερίου. Και για τον κόσμο που αγαπάς δεν είμαι αυτός. Άλλοι νομίζανε πως ήμουν μεγάλος και από σπουργίτη θα γινόμουν αητός. Γίνεται. Δεν γίνεται. Και αν γίνει, το λόγο έχει η ευτυχία Παπαγιανοπούλου.

1963 που ο Μάνος Χατζηδάκης έγραψε αυτό το τραγούδι με τους στίχους της Ευτυχίας Παγιανοπούλου. Το Ημαϊτός χωρίς φτερά μένει και παραμένει ως μια από τις δυνατές εξομολογήσεις του τραγουδιού μας. Τραγούδι που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μια έτσι έντονη συναισθηματική εμπειρία μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρη τη ζωή ενός ανθρώπου. Και από τον Μάνο Χατζηδάκη και την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου στον Ορφέα Περίδη. Γίνεται, πώς δεν γίνεται.

Αυτά τα ωραία έγραψε ο Ορφέας Σπυρίδης κάπου στα 1993 στο δίσκο «Αχ, ψυχή μου, φαντασμένη». Τραγούδι τέλος το επόμενο, μας το έχετε ζητήσει, του Γιώργου Σταυριανού και του Ευθύρη Παπαδόπουλου. Είναι με τη Μαρία Δημητριάδη, «Ήσουνα φεγγάρι». Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά σας. Να ευχαριστήσω επίσης την Σταματία Σούλτη και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που επιμελήθηκαν τον ήχο της εκπομπής μας. Ο Κώστας Φασουλάς στο μικρόφωνο, θα είμαστε ξανά μαζί το επόμενο Σαββατοκύριακο, γνωστές οι ώρες της συνάντησης. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Στο δεύτερο πρόγραμμα έρχεται η Δήμητρα Κόχυλα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com.artinfo.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
5: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
4: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
5: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
4: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
6: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
7: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια calamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε, καλώς ανταμώνουμε. Με ένα καβοντορίτικο σας βρήκαμε σήμερα. Από ό,τι φάνηκε ήταν πολύ ψηλά χθες τις προτιμήσεις σας. Εκεί που σας ζητήσαμε να μας πείτε ποιες είναι οι μελωδίες και η σκοπή των τόπων μας, που σας θυμίζουν το καλοκαίρι, που τους έχετε συνδυασμένους με καλοκαίρι, με γλέντια, με πανηγύρια, με γιορτές. Έτσι λοιπόν φάνηκε ότι το καβοντορίτικο ήταν πολύ ψηλά. Εντάξει, και ο ικαριώτικος ήταν, να μην λέμε. Έτσι λοιπόν σαλπάρουμε μαζί σας, φεύγουμε μαζί σας. Σε μαγικά νησιά θα ανταμωθούμε. Στα χωριά μας κάτω από τα πλατάνια, δίπλα στην ακροθαλασσιά. Επίσημα καλοκαίρι και επίσημα ξεκινήσατε να αναχωρείτε. Εμείς εδώ θα σας κάνουμε συντροφιά όπου και αν είστε, όπου και αν πάτε. Έως τις 2 το δέντρο της μουσικής. Και καθώς φεύγετε, εμείς θέλουμε να βλέπουμε τα καράβια, όπως η Κυριακή Σπανού και ο Νίκος Οικονομίδης.

κάπως έτσι λοιπόν, καθώς εσείς φεύγετε, εμείς σας κάνουμε συντροφιά εδώ από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, εδώ που είσαστε συντονισμένοι στους 102,9, στους 103,7 ή σε όποια άλλη συχνότητα σας συναντάμε σε ολόκληρη την Ελλάδα. Συντροφιά σας και παντού στον κόσμο μέσω διαδικτύου RTECO, δεύτερο πρόγραμμα, για να μας ακούσετε ζωντανά ή όποια άλλη στιγμή εσείς το επιλέξετε. Ματία Σουλτή είναι εκείνη που φροντίζει για να ακούτε καλά, τη Δήμητρα Κόχυλα που διαλέγει λόγια αλλά και τραγούδια με άβρα θαλασσινή και άβρα καλοκαιρινή και άβρα διακοπών και ξεκούρασης. Και να έρχονται οι φωτογραφίες αυτές με θέα την ακροθαλασσιά και αυτό το απέραντο γαλάζιο συνδυασμένο με το ελληνικό καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν υποδεχόμαστε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες και τα βίντεο. Και να ήρθε η ώρα να στήσουμε ένα χορό.

Και δεν νομίζω βέβαια ότι υπάρχει κάποιος που δεν έχει χορέψει σε πανηγύρι αυτό το «Μου παρήγγειλε τα ειδώνη». Ακόμα και στα νησιώτικα, στα νησιωτικά μάλλον πανηγύρια θα το χορέψουμε. Συρτά Καλαματιανά, μπάλι. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εδώ υποδεχόμαστε τα μηνύματά σας, επιθυμίες σας, παραγγελίες που θα δημιουργήσουν τις εκπομπές του καλοκαιριού, χορευτικές κυρίως και καλοκαιρινές. Εδώ λοιπόν, αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα λατινικοί χαρακτήρες, δύο λέξεις και το πρόγραμμα με 2M, μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και στη σελίδα μας, δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Επίσης μπορείτε να ακολουθήσετε τη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, το Δέντρο της Μουσικής, να μπείτε στην παρέα μας και εκεί να μας στέλνετε μηνύματα. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας, 210-60-13-168, 210-60-13-169.

Δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, εδώ είσαστε συντονισμένοι, και το καλοκαίρι. Οι μουσικές και τα τραγούδια του καλοκαιριού για τον καθένα είναι κάτι διαφορετικό. Να μην μπερδευόμαστε. Ναι, για τους περισσότερους είναι τα νησιώτικα, θα το δεχτώ. Αλλά δεν είναι για όλους. Εδώ λοιπόν εμείς προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε όλα τα γούστα. Και τα δικά μας. Να στείλουμε λοιπόν τα χαιρετίσματά μας στη Θάσο. Να στείλουμε εκεί στο έλος της Λακωνίας τους φίλους μας που ταξιδεύουν προς Ιγουμενίτσα, γιατί πάνε προς Ήπειρο, κυρία Σταματία Σούλτη. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στη μικρή Εμέλεια που ανεβαίνει προς τα Νόγια, λέει. Εκεί να πάει να πάρει λίγη μυρωδιά, λίγη γεύση. Και θέλει να ακούσει και ξυλούρι, λέει. Τα χαιρετίσματά μας στο Πέραμα, στην όμορφη Αγιάσο. Στους φίλους που δεν ξέρουμε από πού, αλλά μας στέλνουν μια φωτογραφία με ένα πλοίο που αναχωρεί. Ποιος ξέρει που πάει. Χαιρετίσματα στο Μύτικα, στην Καστοριά, στην Πτολεμαΐδα, στην Καβάλα. Στην Ανθούσα, στη φίλη μου την Εμιλία στον Άφλιο, εδώ πιστή ακροάτρια τελικά. Στον Πειραιά, στη Σάμο, στην Ξάνθη. Στον Αγιώκαμπο της Λάρισσας. Εδώ είμαστε για να μας πείτε πού είσαστε και έρχεται και σας συναντάει η φωνή μας και τα τραγούδια μας. Πόσο μακριά, πόσο κοντά. Έτσι λοιπόν ξαναγυρνάμε στις θάλασσες. Με χάρη και πάνω κατσιμίχα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Έτσι λοιπόν, μέσα του Αιγαίου τα νησιά και μέσα στις θάλασσες. Αρμενίζουμε λοιπόν, σαλπάρετε εσείς, σας ακολουθούμε εμείς κατά πόδας. Χαιρετισμού στην Αλόνισο. Βρέχει στην Αλόνισο, λέει η φίλη μας. Καλά, είδα και κάτι φωτογραφίες από τα Γιάννενα, νομίζω. Που έβρεχε, ναι, έβρεχε. Επιβεβαίωνε εδώ η Σταματία Σούλτη. Χαιρετίσματα στα Γρεβενά, στα Λευκόγια της Δράμας, στο Πεταλίδι της Χαλκιδικής. Νομίζω ότι ψήνουνε κάτι εκεί από ό,τι κατάλαβα. Στην Αλεξανδρούπολη, στη Χασιά, στο Μεσολόγγι, στη Σκιάθο, στο Ηράκλειο. Στους φίλους μας στο Σβάμπαχ στη Γερμανία, που τι κάνουνε, ξέρετε. Ακούνε εδώ το δέντρο της μουσικής και ετοιμάζουνε, λέει, βαλίτσες για το Ρέθυμνο. Αχ, τι ωραία. Χαιρετισμού στον Άγιο Ισίδωρο στη Βιωτία, στην Κομωτινή, στο Ωραιόκαστρο. Και αφού είμαστε ανοιχτά του πελάγους, να, φεύγει και μια ψαροπούλα.

Ήταν τα Μαφία Κουρέλου, λοιπόν, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, εδώ που είσαστε συντονισμένοι και μας στέλνετε χαιρετίσματα από παντού. Εκεί μακριά, λοιπόν, να στείλουμε κι εμείς στη Στουτγκάρδη, που στέλνει χαιρετίσματα εδώ στο δέντρο της μουσικής. Να στείλω τα χαιρετίσματά μας στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης, στη φίλη μου τη Λένα στον Κορυδαλό, στα Μέγαρα, στο χορευτικό, λέει, των Κιμήνων, μάλλον από το Δέλτα της Θεσσαλονίκης, που από την Ικαρία επιστρέφει στη βάση του. Υπήρχε άλλο ένα χορευτικό που επιστρέφει, λέει, τώρα από τη Σύρο στο Ηράκλειο. Παραστάσεις. Να στείλω τα χαιρετίσματα και στους χαρούμενους αυτούς ακροατές που μας πήραν τηλέφωνο, που ταξιδεύουν από Αλεξανδρούπολη προς Ιγουμενίτσα. Έτσι θέλουμε, με κέφι, με μπρίο να μας παίρνετε τηλέφωνο. Και φάτα μηνύματα και φάτα τηλεφωνήματα. Με χορευτική διάθεση.

φίλο μου κόκκινο, λοιπόν, ακόμα ένα από εκείνα που αποκλείεται να μην έχετε χορέψει. Σε κάποιο γλέντι, σε κάποιο πανηγύρι, που νομίζω πλέον θα έχουν την τιμητική τους. Να, εδώ η σταματή αρχίζει και με προετοιμάζει, μου λέει τα πανηγύρια. Έχω και αυτό το χάρτη από την Ικαρία που λέει τα πανηγύρια. Να τα αναζητήσετε τα πανηγύρια όταν πηγαίνετε κάπου. Ανοιχτά της θάλασσας θα παραμείνουμε για λίγο ακόμα μέχρι να σας αποχαιρετήσουμε. Μαρίζα Κόχα έρχεται λοιπόν, για αυτός ο καπετάν Ανδρέας Ζέπος.

Να και αυτό το γλυκό καναρίνι λοιπόν με την γλυκιά φωνή της Ελένης Αλιγοπούλου, και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε για να ανανεώσουμε το ραντεβού μας το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Πάλι χορευτικά και καλοκαιρινά. Έτσι λοιπόν θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα ακριβώς στη μία το μεσημέρι, και μην ξεχάσετε αυτό ακριβώς που θα έρθει τώρα να πει η Ελένη Κονιτοπούλου Λεγάκη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
6: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χολοδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Όντως κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Το αγαπάμε αυτό το τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου και της Λίνας Νικολακοπούλου. Και η Χάρης Αλεξίου το είπε υπέροχα στο ομώνυμο άλμπουμ του 1990. Καλησπέρα σας από το δεύτερο και το μελωδικό αντίδοτο. Μαζί σας για αυτήν την ώρα η Στεφανία Τσακίρη στην κονσόλα του ήχου και η Πόπη Βάγκε στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Θα μείνουμε στο παρελθόν με μια κυκλοφορία του 1989. Σταμάτης Κραουνάκης και Κώστας Μακεδόνας, Κόκκινα γυαλιά.

Για τη συνέχεια διαλέξαμε ένα, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, επικό τραγούδι των αδελφών Κατσιμίχα με την συμμετοχή του Πασχάλη, «Το ωραίο καλοκαίρι».

τα σπασίματα δεν τα φοβάμαι. Έχω μάθει να τα κλείνω μες στο κόσμο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

0: τα έχεις πει.
1: Με διακοπές στη Σελήνη μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είναι το μελωδικό αντίδοτο από το δεύτερο πρόγραμμα. Μαζί σας η Στεφανία Τσακίρη στον ήχο και η Πόπη Βάγκερ στο μικρόφωνο. Ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης και ο Παπαζό και ακολουθεί ο Γιάννης Κότσιρα σε μια ζωντανή ηχογράφηση «Τα ήσυχα βράδια».

για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

Άλλη μια ζωντανή ηχογράφηση από τον κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών το 2016, Ελεονόρα Ζουγανέλη και Πάνος Μουζουράκης, «Σε θέλω», του Βαγγέλη Γερμανού.

Λίγα λεπτά πριν το τέλος, εδώ κάπου θα σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι καλά. Μαζί σας μέχρι τώρα στην παρέα ήταν η Στεφανία Τσακίρη στον ήχο και η Πόπι Βάγκερ που ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Καλό απόγευμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Welcome to my island. Most of you anyway. I'm here to give you the world. You and only you will be living proof of my existence. They've already made a movie about me, Forrester.
4: You mean The Godfather?
5: Το πάρτι γενεθλίων. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
6: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύκτες Αλληλεγγύης 2-5 Ιουλίου. Λόγια και ντυμένα, συναυλία, αφιέρωμα στους μεγάλους μας συνθέτες. Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Χαλανδρίου. Τραγουδούν Μαρία Παπαγεωργίου και Απόστολος Ρίζος. Μνήμης περάσματα, μια μουσική performance με τη Γεωργία Νταγάκη. Συναυλία με τα βιολεντσέλ εκτός προγράμματος, μαζί τους και ο Σπύρος Γραμμένος. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει, στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου. more.com.info.gr.
2: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

6,5 λεπτάκια για να πλώσετε πάνω τους τα καλοκαίρια σας. Το καλοκαίρι αυτό εδώ που τρέχει ή ό,τι τέλος πάντων ή όπου βρεθείς, σε όποιο σημείο σε προσγειώσει μία μελωδία. Αυτό είναι το καινούριο single από τον Noise or Not, Drifting, στο ξεκίνημά μας για σήμερα στον αέρα του δεύτερου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Είστε συντονισμένοι στους 103,7. Η Χαρά Γιαννοπούλου φροντίζει τον ήχο, ο Χρήστος Παπαμιχάλης στο μικρόφωνο και την επιλογή των νέων ελληνικών, δηλαδή νέες κυκλοφορίες, τραγούδια, μουσικές που ακούσαμε, αγαπήσαμε και θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας αυτήν την εβδομάδα. Ολοκένουρια όλα. Όμως θα φτιάξουμε λίγο ατμόσφαιρα εδώ στο πρώτο τεταρτάκι για να την διαλύσουμε μετά κανονικά, γιατί είναι μια εβδομάδα που τα έχει όλα και επιρροές από την παράδοση στο τσιφτετέλι και στις πενιές θα φτάσουμε μέχρι καθαρόεμι pop. Θα συμβούν όλα αυτά μέσα στην επόμενη ώρα. Το Viber του δεύτερου προγράμματος είναι βέβαια στη διάθεσή σας. Δεύτερο πρόγραμμα με 2M και λατινικούς χαρακτήρες. Μας βρίσκεται εκεί στην μπάρα αναζήτηση. Θα μου πεις τώρα τι μηνύματα στο Viber. Το θέμα είναι να σας πετυχαίνουμε σε παραλίες, τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια. Ναι, μουσική, ναι, ραδιοφωνάκι, αλλά τώρα μη θέλεις. Και μηνύματα κανονικά να απολαύσετε αυτό το οποίο σας συμβαίνει. Καλώς σας βρήκαμε, καλή παρέα να κάνουμε για την επόμενη ώρα και ας μπούμε τώρα στον κόσμο του Δημήτρη Μητσιόπουλου και του Hourglass and Space που μας έδωσαν ένα EP με 4 τραγούδια, αλλά θα τα πούμε, ας ακούσουμε το The Other Birds και τα λέμε συνέχεια. Καλώς σας βρήκαμε.

Ναι, γιατί τα ελληνικά δεν σημαίνει για καλά ότι θα μιλάνε ελληνικά. Είναι ελληνικές παραγωγές. Γενικώς, όποια γλώσσα για να μιλάνε, αρκεί να μας μιλήσουν με τον άλλον τρόπο, ξέρεις, στον εσωτερικό. Ένα EP με 4 τραγούδια, όλα και όλα. Είναι αυτό που μόλις κυκλοφόρησε, λέγεται The Other Birds. 4 τραγούδια όμως που φτάνουν, πες το, για να φτιάξουν ένα σύμπαν πραγματικό, κινηματογραφικό. Όμορφο, δηλαδή πόσα λεπτάκια μουσικής είναι αυτό το The Other Birds, θα το δω να σας το πω, 12 λεπτά, αλλά φτάνουν, αρκούν. Αυτό μπορεί να κάνει η καλή μουσική. Δημήτρης Μητσιόπουλος, η αλήθεια είναι ότι μπήκε στο ραντάρ μου πέρσι το καλοκαίρι που κυκλοφόρησε ένα single στο οποίο τραγουδούσε η Αλκιόν. Και το άκουσα δουλειά του για πρώτη φορά και έκτοτε ακολουθώ ό,τι κάνει. Και ό,τι κάνει είναι πάρα πολύ καλό. Μπείτε στον κόσμο του Δημήτρης Μητσιόπουλος εδώ στην παραγωγή ο Hourglass and Space και από αυτό το EP ακούσαμε αυτό που έδωσε και τον τίτλο στο άλμπουμ, θα το πούμε άλμπουμ, και είναι αυτό που κλείνει την σειρά. Θα πάμε και σε αυτό που ανοίγει τη σειρά, Paper Cuts.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ανθισμένη αμυγδαλιά, σκίζεται η καρδιά απ' την ομορφιά.

0: φεύγω εγώ.
1: Αυτή είναι η Dalkans που πάει να πει ότι ακριβώς σας πηγαίνει ως σύνδεσμος δύο λέξεων, ο Dalkas και Dance, και βγαίνει Dalkans, δηλαδή το μανιφέστο τους που είδα σε συνέντευξη του Κωνσταντίνου Μπιμπή ήταν ότι ερωτευτείτε και χορέψτε γιατί χανόμαστε. Ώρες νιώθω κι εγώ λίγο ότι έχω πέσει, λίγο ουφό κανονικά, γιατί οι άνθρωποι έχουν κάνει βλήπα διάφορα live μέσα στα χρόνια. Βέβαια έχουν κυκλοφορήσει ουσιαστικά μόνο τρία singles που ήταν και διασκευές. Αυτό εδώ είναι ουσιαστικά το πρώτο τους, η Αμυγδαλιά, και μαρτυρήσαμε τον έναν του γκρουπ, είναι ο Κωνσταντίνος Μπιμπής, ο γνωστός αγαπημένος ηθοποιός που φέτος το χειμώνα επίσης σάρωσαν με τον εχθρό του λαού και συνεχίζουν και στα καλοκαιρινά, αλλά αυτή εδώ είναι η παρέα του, η μπάντα του, Γρηγόρης Ελευθερίου, ο Κωνσταντίνος Τσιμπούκης και ο Γιάννης Βουτσινάς, που παρέα με τον Κωνσταντίνο Μπιμπή κάνουν τους Dalkans. Εξαιρετικά ενδιαφέρον ήχος αυτός που ακούσαμε και περιμένουμε κι άλλα. Και τώρα, παιδες, gentrification. Κανονικά αυτό είναι το νόημα. Η διαδικασία δηλαδή κατά την οποία υποβαθμισμένες οι λαϊκές γειτονιές αναβαθμίζονται οικονομικά και πολεοδομικά και έχει ως αποτέλεσμα την εκτόπιση των παλαιότερων, χαμηλότερου εισοδήματος κατοίκων που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος ζωής πια εκεί που ανεβαίνει μια γειτονιά. Αυτό μας λέει το τραγούδι που έγραψαν ο Μίμης Νικολόπουλος την μελωδία και η Φωτεινή Λαμπρίδη τους στίχους και τραγουδάει η Μάρθα Φριντζίλα. Το τραγούδι λέγεται «Μας πήρανε την πόλη». Παιδες, το παιδες δεν το λέει, ο τίτλος είναι σκέτος. «Μας πήρανε την πόλη» και όταν μας παίρνουν την πόλη, εμείς χορεύουμε τσιφτετέλη.

Έτσι και όπα, έχει και ένα το ξέχασα εκεί στο τέλος και τα καλύτερα μας χρόνια που γίναμε όλοι μας γκαρσόνια. Παιδες και τα πτυχία σαΐτες και μας πήρανε την πόλη Μίμης Νικολόπουλος, Φωτεινή Λαμπρίδη και η Μάρθα Φριντζίλα. Βέβαια και τώρα θα πάμε στην περίπτωση αυτού του παιδιού ακατηγοριοποίητη. Τι λες, παρακολουθώ από το ξεκίνημά του την πορεία του Σταύρου Τσαντέ που είναι εξαιρετική. Ενδιαφέρουσα και εξαιρετική περίπτωση αυτή και μουσικά και στιχουργικά και έχει τρομερό ενδιαφέρον να παρατηρήσει το πώς χρησιμοποιούν οι νεότεροι δημιουργοί την γλώσσα, τι λέξεις μπαίνουν μέσα που μπορεί και να μην, δηλαδή μη σκεφτώσουν ότι θα μπουν σε τραγούδι, κάπως ο κώδικας του λαϊκού τραγουδιού που έρχεται ανανεωμένος, που έρχεται στο σήμερα, ετοιμάζει καινούριο άλμπουμ. Ο Σταύρος, να δούμε πότε θα κυκλοφορήσει, νομίζω ότι από Σεπτέμβρη-Οκτώβρη θα πούμε, να του βάλουμε εμείς ένα deadline γιατί δεν λέει να βάλει μόνος του. Και αυτό είναι το δεύτερο τραγούδι που μας δίνει να ακούσουμε, το λες ότι εκφράζει το αίσθημα το καλοκαιρινού, το αυτό που νιώθεις, το κανονικό όμως, που θέλεις να πας διακοπές, αλλά πώς να πας διακοπές. Ο τίτλος του είναι «Αφραγγεία καλοκαιρινή». Σαγιονάρα 2 ευρώ, πετσέτα 7 ευρώ και με την καλή μας την καρδιά να δούμε πόσες μέρες θα βγάλουμε στο νησί. Σταύρος Τσαντές μαζί του. Η Μαύρα Μούρα και «Αφραγγεία καλοκαιρινή».

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Με ένα όνειρο.
3: Κώστας Τριανταφυλλίδης, Κηποθέατρο Παπάγου.
2: Όνειρο.
3: Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ένα ρεσιτάλ με τίτλο «Ένα όνειρο, μια ιστορία». Μαζί του στο πιάνο ο Νεοκλής Νεοφυτίδης. Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης την Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Κόμις Χ και μαζί του η Ιώνα. Δεν θα μιλούσα για αγάπη. Ο Κόμις Χ, που η αλήθεια είναι ότι κακό τραγούδι, στα όσα χρόνια παρακολουθώ την δισκογραφία του, δεν μας έχει δώσει ποτέ, και έχει μία ευγένεια και μία αντίληψη και μία κοινωνική ευαισθησία και θέση και μελωδίες, βασικό πάντα. Και αυτά που λέει είναι πάντα αυτά που λέει. Τώρα εδώ είμαστε στην πιο ερωτική διάσταση των πραγμάτων, αλλά γενικά δεν μένει εκεί. Το όλο καινούριο είναι αυτό, το καινούριο που μας έδωσε. Δεν θα μιλούσα για αγάπη στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιώρου μας, στον αέρα του δεύτερου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είστε συντονισμένοι στους 103,7 ή όπου αλλού μας πετυχαίνετε στις κατατόπους συχνότητες. Η Χαρά Γιαννοπούλου φροντίζει τον ήχο, ο Χρήστος Παπαμιχάλης στα 60 λεπτά νέα ελληνικά, εκ των οποίων 34 έχουν περάσει. Έχουμε άλλα 25 περίπου σκάρτα να τα γεμίσουμε με νέες κυκλοφορίες που ακούσαμε και αγαπήσαμε, και στο παρακάτω πλάνο θα συναντήσουμε τον Δημήτρη Κόψη. Στα 20 κάτι του ο Δημήτρης ξεκίνησε με αγγλόφωνα singles, πολύ γρήγορα πέρασε στον ελληνικό στίχο. Εντάξει, δεν είναι ότι μας έχει δώσει και τόσες πολλές δουλειές, όχι, αλλά είναι όλες ενδιαφέρουσες, όπως και το καινούργιο του single που λέγεται «Μαζί», παραπλανητικό. Δεν εννοεί «μαζί», εγώ και εσύ, εννοεί «μαζί δεν τα φάγαμε», οπότε «οι μαζί δεν τα ζήσαμε», οπότε δεν μπορείς να καταλάβεις αυτό που εγώ νιώθω.

Άντε και έξω από εδώ, δεν τα περνάμε μαζί. Αυτό ήταν ο Δημήτρης Κόψης και το μαζί. Και τώρα έρχεται ο Βασίλης Ράλης, ο οποίος έχει συμπληρώσει έτσι μια γεμάτη δημιουργική δεκαετία που έχει αρκετό ενδιαφέρον και η εξέλιξή της και μουσικά και ηχητικά. Γενικώς νομίζω έτσι από το προηγούμενο άλμπουμ του και το τελευταίο που κυκλοφόρησε φέτος, πριν από λίγους μήνες, νομίζω τον Μάρτιο κυκλοφόρησε το ολοκληρωμένο άλμπουμ του, το Όχι Άλλα Δάκρυα, έχει βρει έναν ήχο έτσι που νομίζω του πηγαίνει περισσότερο. Εγώ, ο Γαλλοκαθένας, ξέρετε στη μουσική τα πράγματα τόσο υποκειμενικά. Τι αρέσει σε κάποιον και τι δεν αρέσει σε κάποιον. Πάντως, πάντα οι κυκλοφορίες και οι δουλειές του Βασίλη Ράλη έχουν ενδιαφέρον. Είναι από αυτά που σου τραβούν την προσοχή. Το καινούριο τραγούδι λέγεται «Μόνο μαζί σου». Τραγουδάει παρέα με την Κωνσταντίνα Κιούλου και είναι αυτό εδώ.

αυτό που λέει στην επανάληψη. Τι κρίμα το gentrification που λέγαμε και νωρίτερα. Εδώ η επέκτασή του στα νότια προάστια. Ο Μανώλης Φάμελος ετοιμάζει καινούριο άλμπουμ. Φαντάζομαι θα έρθει μέχρι το τέλος του χρόνου και αυτό είναι το πρώτο τραγούδι που μας δίνει να ακούσουμε μαζί του, βέβαια. Ο Φίβος Δελιβοριάς και τα νότια προάστια. Τα ακούσατε αποκλειστικά στο δεύτερο πρόγραμμα. Πρώτη φορά τα νότια προάστια τώρα κυκλοφορούν κανονικά ελεύθερα σε όλες τις πλατφόρμες. Για το repeat, για να πατάς το repeat αυτό το τραγούδι και να μπαίνει και καλά. Το είχα πει και όταν έπαιξα πρώτη φορά αυτό το τραγούδι, ότι περνώντας από την παραλία πραγματικά μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτός ο πύργος. Είχα την αίσθηση ότι θα τον δω από την πάνω πλευρά της θάλασσας, δηλαδή προς τα

αεροδρόμιο, όχι. Δεν τον είδα εκεί, γιατί δεν ήταν εκεί. Ήταν από την κάτω πλευρά, εκεί, στην παραλία. Κανονικά. Ναι, είναι ένα θέμα όλο αυτό. Νότια προάστια, τα είπαν καλύτερα από μένα ο Φίβος Δελιβοριάς και ο Μανώλης Φάμελος. Και τώρα θα μπούμε στο καινούριο άλμπουμ του Πάνου Βλάχου, που κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα, στις 26 του μηνός. Και είναι ένα θέμα. Για ακούμε το πρώτο και τα λέμε μετά.

αλήθεια είναι ότι έχει πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθήσεις το φαινόμενο που είναι ο Πάνος Βλάχος στη δισκογραφία, πανωτά τα sold out του, όπου εμφανίζεται είτε χειμώνα είτε καλοκαίρι, και εκεί μετά έχει ενδιαφέρον να παρακολουθείς και τη σύνθεση του κοινού που είναι αρκετά νέο, θα πεις, και τραγουδάει τραγούδια. Αυτά που γράφει ο Πάνος Βλάχος δεν τα λες και εύκολα τα θέματα τους. Ζόρια, γενικά ζόρικοι έρωτες, ζόρικα προσωπικά, κοινωνικοπολιτική θέση πάντα, όπως το τραγούδι που πέρασε, και ας πούμε μπορεί να βλέπεις πιτσιρικάδες να τραγουδάνε αυτό. Ο τείχος που θα είναι εκεί για να μένουν απ' έξω οι κακοί ή ένα τυχαίο γεγονός. Ας πούμε, αυτό είναι ωραίο να γίνεται. Αυτό είναι ωραίο να γίνεται, γιατί στην επανάληψη αυτό που κάνει το τραγούδι είναι ότι θα το νιώσεις, κάτι θα σου μείνει από όλα αυτά. Το ίδιο συμβαίνει και στο καινούριο. Η EP, άλμπουμ, θα το πεις, 6 τραγούδια, εκεί ολοκληρώθηκε η ιστορία που ήθελε να μας πει ο Πάνος Βλάχος με το καινούργιο του άλμπουμ που λέγεται άλμπουμ Φωτογραφικά. Είναι το τραγούδι που ανοίγει τον δίσκο και είναι αυτό εδώ.

Εντάξει, Κυριακή μεσομερό απόγευμα είναι, θα πω γίνεται. Αυτό ήταν τα άλμπουμ φωτογραφικά και αυτό ήταν τέλος χρόνου και για σήμερα. Σε λίγο ο Οδυσσέας Τσάκαλος στην παρέα σας για την επόμενη ώρα. Σας ευχαριστώ όλους για την παρέα. Ευχαριστώ τη Χαρά Γιαννοπούλου για τη φροντίδα του ήχου και για το τέλος μια όλο καινούργια παρουσία, ένα τραγούδι. Έχει όλο και όλο ο Ευάγγελος Διώτης, ζει, δημιουργεί στην Κατερίνη. Τον ευχαριστώ πολύ που έστειλε το mail και έτσι πήρα πρέφα το τραγούδι, μπορεί να μην το είχα πάει. Πάρει, τώρα θα πάμε ο καθένας στην παραλία του. Το τραγούδι λέγεται «Η παραλία μας» και με αυτό θα κλείσουμε. Με το καλό να έρθει η καινούρια εβδομάδα και σας ευχαριστώ όλους για την παρέα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
2: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
3: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μεντέας Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: μπουκέτο της κουζίνας.
1: Καλησπέρα σας. Όπως καταλάβατε, σήμερα θα πάμε θάλασσα. Το λεωφορείο του Εσύ που δεν μιλάς μόλις ξεκίνησε με οδηγό τον Δησέα Τσάκαλο και σήμερα στην τεχνική υποστήριξη είναι η Χαρά Γιαννοπούλου. Λοιπόν, 2, 10, 60, 13, 168 και 9. Επίσης, στο Viber, τα γνωστά. Στέλνετε μηνύματα, τα διαβάζουμε, σας απαντάμε κτλ. Κτλ. Ή δεν σας απαντάμε. Λοιπόν, έψαχνα ένα γλυκό τραγούδι έτσι για να ξεκινήσουμε και νομίζω το βρήκα. Είναι από το φοβερό δίδυμο τις αδελφές Όλγα και Νίκη, τις Σκιαδαρέσες. Τις λεγόμενες που με το ανατρεπτικό τους χιούμορ και το ύφος και το ταλέντο τους, έτσι, μας έχουν κάνει τις αγαπήσουμε. Μας τραγούδισαν το άσμα με τίτλο «Θάλασσα». Και, κάτι να μην ξεχάσω. Λοιπόν, στα τηλέφωνα σας σήμερα και στα μηνύματά σας στο Viber, γράψτε αν θέλετε δύο τραγούδια που θα θέλετε να ακούσετε στην επόμενη εκπομπή. Ναι, σκέφτηκα να την κάνουμε jukebox την επόμενη, μιας και θα είναι η τελευταία ζωντανή, τώρα για το καλοκαίρι. Θα μεσολαβήσουν κάποιες ηχογραφημένες και θα τα πούμε πάλι μέσα Αυγούστου, να είμαστε καλά. Λοιπόν, δύο τραγούδια σε περίπτωση να έχω μια εναλλακτική, άμα δεν βρω το ένα, έτσι, και εννοείται, άμα θέλετε, αφιερώματα και μπλα μπλα μπλα μπλα. Λοιπόν, το επόμενο άσμα το έχω τιμήσει αρκετές φορές, μ' αρέσει πολύ η ατμόσφαιρα και αυτή που εκπέμπει, Θεοδοσία Τσάτσου, «Στη θάλασσα», στίχη μουσική Γιώργος Μίχας, οι πρώτες αφιερώσεις στον Νίκο από το Βύρονα, στη Στέλλα, στο Ζεύος από τα Καλάβρητα και τους κουμπάρους του Βαγγέλη και Μαρίνα και στην Ευαγγελία από Βόρειο Εύβοια. Πάμε δυνατά.

Λοιπόν, ήμουν παρόν στη γέννηση του επόμενου τραγουδιού, χωρίς όμως να μπορέσω να προβλέψω την πορεία του και την εξέλιξή του. Ναι, ήταν ένα ζεστό βράδυ στο Πήλιο. Εγώ με τον Νίκο Πρωτοκάλλουγλου μαζί με μια κιθάρα τραγουδάγαμε και σιγά σιγά σχηματίστηκε αυτό το τραγούδι. Θάλασσα μου σκοτεινή. Λοιπόν, τα τηλέφωνα. Η Ρο Αλφα μου λέει ότι τα κλείσαμε όλο και καθόμαστε με ανεμιστήρα και παγάκια λόγω τοξικού νέφους. Περνάνε δύσκολα επάνω στο βορρά. Νίκα, γεια σου Οδυσσέα. Στο Πούλμαν κι εγώ, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, η Αθηνά μου έγραψε τα τραγούδια που θέλει. Γράψτε μου τραγούδια για την άλλη εβδομάδα. Γράψτε μου. Λούκα, από Σύφνο, δεν μου γράψε τραγούδια. Λοιπόν, από Παλιό Καρλόβαση, τη Σάμου, η Αθηνά μου τα έστειλε τα τραγούδια. Πάμε.

Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλεις.

Χρόνια μετά, στην ίδια πλευρά του Πηλίου, απέκτησε ένα σπίτι και ο Φίλιππος Πιλιάτσικας, που εδώ μας τραγουδάει «Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα», σε στίχους Ντέπης. Ντέπης, Χατζικαμπάνη. Λέτε να φταίει το βουνό, το πλούσιο νερό του μήπως. Εννοώ για την έμπνευση, έτσι. Λοιπόν, ο Τρικυμίας αφιερώνει στην Μερούλα, ναι, στη Μαρούλα, συγγνώμη, από Αλωνίστενα Αρκαδίας. Φύγαμε χαρά.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα,

0: Λοιπόν, χαλαρωτικό νάσμα στη συνέχεια από έναν χαμηλών τόνων και όχι γνωστό τραγουδοποιό που όμως γράφει ωραία τραγούδια. Να, όπως αυτό με τίτλο «Πάμε μια βόλτα στη θάλασσα». Το όνομά του είναι Γιώργος Περού και ο ποιος, ο Κυριάκος από Σκάλα Ερεσού μου ζητάει, λέει, αν το φέρω σαν τραγουδάκι. Αυτό εδώ, για σένα Κυριάκο.
1: Πάμε μια βόλτα στη θάλασσα, πάμε μια βόλτα στα αστέρια, εκεί που κάποτε χαθήκα.

έχω τις μέσα μας. Άκου τα αποκρυφά λόγια, τα μυστικά μας φανέρωσε. Πετράδια μες στο βυθό και άνοιξε πάλι τα βλέφαρα. Ψηλά

μας έχεις γύρει στο πλάι μου. Χαμογελάς και κοιμάσαι. Πώς να σ' αφήσω στα σύννεφα, πώς να επιστρέψω στη γη.

Λοιπόν, σε ποια θάλασσα αρμενίζεις? Θα μας τραγουδήσει Βέρα Μαριολά, τους στίχους έγραψε η Δήμητρα Νεοφύτου και την εμπνευσμένη μελωδία ο Νίκος Καλίνης. Ξέρετε, από τον ντουέτο εκείνος και εκείνος. Λοιπόν, σε λεπτομέρειες του δίσκου διαβάζω ότι Λαούτο έπαιξε ο γνωστός μπουζουξής και μπαμπάς, εν προκειμένου Δημήτρης Μαριολάς. Περήφανος μπαμπάς, υποθέτω. Λοιπόν, Στέφανε Σταυριανέ, την άλλη εβδομάδα θα κάνω πράξη την αφιέρωσή σου. Τώρα για σένα αυτό το τραγούδι και στον Δημήτρο Ατζουλάκο μαζί.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
4: Δεύτερο μήχρονο του Θαλασσινού, εσύ που δεν μιλάς, να θυμίσω ότι σήμερα μπορείτε να μετέχετε στον σχεδιασμό της επόμενης Κυριακής και να ακούσετε το τραγούδι που θα έχετε επιλέξει και να το στείλετε, να το αφιερώσετε σε κάποιους. Τώρα, άμα είναι πολλά, αυτά που θα ζητήσετε, θα δούμε, θα κάνουμε. Θα τα βάλουμε σε μια σειρά, με κάποιο τρόπο να είναι έτσι βατή η σειρά, αν πηγαίνει το ένα να περνάει στο άλλο. Θα δούμε αν θα τα καταφέρουμε όλα αυτά. Άρα 2 10 60 13 168 και 9 είναι τα τηλέφωνα που με παίρνετε και με πληροφορείτε για το θέμα, ή επίσης μου το γράφετε παρακαλώ στο Viber, ώστε με την ισχύω εγώ μετά κάτσω να τα αντιγράψω. Ως προς το επόμενο τραγούδι, τώρα άλλος λέει ότι είναι από τη Σκύρο, άλλος από το Αιγαίο, άλλος από την Κάλυμνο. Δεν ξέρω και δεν μας πειράζει. Το θέμα είναι ότι ο Αντώνης Απέργης έκανε μια διασκευή σε αυτό το παραδοσιακό άσμα, το οποίο ακούμε από μια εντελώς εραστεχνική λήψη από το YouTube, από την Ιουλία Καραπατάκη και τον Σπύρο Χατζή Αγγελάκη. Ο τίτλος «Θαλασσάκι μου, συντονιστείτε».

στο επόμενο άσμα. Ο Παντελής Θαλασσινός έχει γράψει τη μουσική, ο Κώστας Φασουλάς εδώ του δευτέρου προγράμματος, τους στίχους, και ο αείμνηστος Μανώλης Βλυδάκης μας τραγουδάει «Θάλασσά μου». Στην αξιοθέα. Δεν θυμάμαι αν τις έχω αφιερώσει, τα έχω, ίσως έχω μπερδευτεί λιγάκι. Επίσης, σίγουρα, στην Αθηνά, από παλαιό Καρλοβασσά μου. Μην ανησυχείς, θα βάλω τα τραγούδια σ' Αθηνά.

πριν από 30 και βάλε κάπου εκεί χρόνια, ο Δημήτρης Μητροπάνος τραγούδησε και έκανε επιτυχία το άσμα του Μαρίου Τόκα σε στίχους 40 Λιβζάτου με τίτλο «Θάλασσες» στο φίλο μου, το Λάζαρο.

Λοιπόν, κάνουμε ξαφνική τρίπλα και προσποίηση λόγω παγκοσμίου κυπέλου και πέφτουν πάνω στο Μανώλη Χιώτη και σε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του, που δείχνουν το μέγεθος ταλέντου του. Μια σχέση στα θάλασσα, με τη Μεριλίντα φυσικά.

Λοιπόν, εντάξει τώρα, πρόκειται ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, αυτό του Μάνου Χατζηδάκη που θα ακούσουμε. Το Πέλαγο είναι βαθύ, το ξέρετε, έχω τρέλα με αυτό. Πέρα από την υπέροχη μελωδία, τους δικούς σου στίχους βέβαια, είναι και αυτή η διφωνία που κάθε φορά που την ακούς μένει με το στόμα ανοιχτό, έτσι. Φυσικά από Στέλιο Καρατζίδη και τη Μαρινέλα. Ήταν το 1961 που ίσως τότε να κοιταζόταν και στα μάτια, δεν θυμάμαι από ημερομηνίες για τη σχέση τους. Και μην ξεχάσουμε και το εξωγήινο σόλο του Μανώλη Χιώτη. Δύο φορές γράψαν το τραγούδι, λένε, μία με σόλο και μία χωρίς. Από τις λεπτομέρειες που με φτιάχνουν, λοιπόν, ποιοι πήραν τηλέφωνο? Η Μαρία από το Ηράκλειο. Ναι Μαρία μου, ναι Ηλιάνα μου από το Μαρούσι. Πάμε. Και στον Γκατζόλι φυσικά.

πάλι Χατζηδάκης. Πώς μπορείς να αφήσεις από το Χατζηδάκη? Εύκολο είναι. Θάλασσα Πλατιά. Από την κινηματογραφική παραγωγή του, είναι σε στίχους Γιώργου Ρούσου. Θα το ακούσουμε από έναν δίσκο που βγήκε το 1971 με τίτλο «Χατζηδάκης με αγάπη», σε διεύθυνση Γιώργου Κοντογιώργου. Αυτός ήταν ορχιστρωτής και παραγωγός εκείνον τον καιρό, και του Σαββόπουλου, φοβερός μουσικός. Και το ερμηνεύουν Μαρία Δουράκη, Γιώργος Μούτσιος. Στείλτε μου τραγούδια την άλλη εβδομάδα, παιδιά. Στείλτε μου τραγούδια. Γεια. Yeah.

0: Αυτό ήταν αγόρι και κορίτσια. Το εσύ που δεν μιλάς, εδώ το θαλασσινό, για να το κορυφώσουμε τώρα. Σας το έχω ξαναβάλει, δεν πειράζει. Σύριο 1988, ο Μάνος Χατζηδάκης φιλοξενεί τον Διονύση Σαββόπουλο και σαν σταντανέ ιδιώτης στη σκηνή παίζουν το Μια Θαλασσά Μικρή. Εδώ, παρέα με τη Χαρά, τη Ιαννοπούλου, ακόμα μια, ακόμα μια εκπομπή. Είπαμε, την άλλη εβδομάδα θα παίξω τα δικά σας τα τραγούδια, σας φιλώ. Αυτό ήτανε, να είστε καλά, ρίχνετε καμιά βουτιά και να ρίχνετε και καμιά ματιά στο διπλανό σας ή στη διπλανή σας. Γεια σας.
1: Θα παίξουμε ένα από τα ωραία τραγούδια του Διονύση, το «Μια θάλασσα μικρή».

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Εσμαζόδητος more.com.artinfo.gr.
2: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
8: Ραντεβού την Κυριακή. Ο Φώτης Απέργης υποδέχεται καλεσμένους που κάτι έχουν να μας πούν.
9: Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Από πολύ καιρό ήθελα να καλέσω τον κορυφαίο μας μαέστρο, τον Λούκα Καριτινό. Πόσο μάλλον που η κρατική ορχήστρα Αθηνών λάμπει φέτος με τη δραστηριότητά της και την προσφορά της στους νέους, όπως και σε όλους τους θεατές. Η θητεία του ως διευθυντή μόλις ανανεώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και αυτός είναι ακόμα ένας λόγος. Ο Καριτινός, μετά τη μεγάλη του προσφορά στην εθνική λυρική σκηνή και την κρατική ορχήστρα Αθηνών, συνεχίζει παράλληλα εδώ και πολλά χρόνια με συναυλίες έργων κορυφαίων Ελλήνων συνθετών, από τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Μίκη Θεοδωράκη έως και την Ελένη Καραίνδρου. Σκέφτηκα λοιπόν, μια και εκπέμπουμε από το δεύτερο πρόγραμμα, να διαλέξουμε μερικούς από τους πιο σημαντικούς μας. Πρόσφατα η ΚΟΑ παρουσίασε με μαέστρο τον Καριτινό ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στον Χατζηδάκη. Αλλά το πρόγραμμα της ορχήστρας έχει κι άλλες ζηλευτές στιγμές. Μια από αυτές μεθαύριο Τρίτη στις 7 Ιουλίου στη Ρωμαϊκή Αγορά. Το πρόγραμμα παρουσιάζει κυρίαρχες όψεις του λυρικού έργου του Οδυσσέα Ηλίτη. Ο κόσμος του ποιητή, μέσα από την ποίηση, τα πεζά του και τα μελοποιημένα ποίηματα τραγούδια από τον Γιώργο Κουρουπό, σε ένα εναλλασσόμενο περιβάλλον εικαστικών έργων του ποιητή, φωτογραφιών του και βίντεο. Όμως, αρκετά φλιάρισα. Κύριε Καριτινέ, αγαπητέ μου Λουκά, είναι τιμή μου πραγματικά που σήμερα ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μου εδώ και πολλά χρόνια. Σε χειροκροτούμε και σε επιθυμούμε όχι μόνο για το έργο σου στην λυρική σκηνή, στην κρατική ορχήστρα Αθηνών, αλλά στο κλασικό ρεπερτόριο γενικότερα και στην όπερα, αλλά και στην κορυφαία ελληνική μουσική. Και αυτή ακριβώς η συναυλία της ΚΟΑ με το χαμόγελο της Τζοκόντας και το Μπλου υπήρξε η αφορμή της πρόσκλησης, δίχως να ξεχνάω και την 8η συμφωνία των Χιλίων του Μάλερ. Φοβάμαι ότι σε πιάσα μονόταρμα.
10: Μια χαρά, το κατάλαβα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε ξαναβρίσκω μετά από τόσο πολύ καιρό με αυτή την αφορμή. Και βέβαια έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να κάνουμε μουσική με αυτά τα δύο μεγάλα σπάνια έργα. Το ένα για όλους τους Έλληνες και όχι μόνο για τους Έλληνες. Το Χαμόγελο της Τζοκόντας και το Blue είναι πάλι την καρδιά των Ελλήνων, όταν μόνο με το άκουσμα του συνθέτη του Μάνου Χατζηδάκη, όλο δε μάλλον με αυτά τα αριστοδηματικά έργα. Και βέβαια με την συμφωνία του Μάλερ την 8η, η τελευταία του συμφωνία, η οποία ονομάστηκε Συμφωνία των Χιλίων, γιατί δεν την ονόμασε έτσι ο ίδιος ο Μάλερ, αλλά ο ατζέντης του.
9: Α, έτσι. Ακούγεται πιο εντυπωσιακό.
10: Πολύ εντυπωσιακό, γιατί πραγματικά στην πρώτη εκτέλεση, το 1910, με τον Μάλερ στο πόντιουμ, στο Μόναχο, είχαν μαζευτεί περί τους 900 εκτελεστές. Πραγματικά ήταν πολύ κοντά, για να μην πω και παραπάνω. Ήταν 760 μουσικοί, 200 χοροδοί, 250 χοροδοί, και την ονόμασε Συμφωνία των Χιλίων, και έπειτα αυτή η επωνυμία ακολουθεί τη συμφωνία. Είναι μια ιδιαίτερη συμφωνία του Μάλερ, διαφέρει από όλες τις υπόλοιπες του. Ο Μάλερ σε όλο το έργο, σε όλη τη συμφωνία, είχε αυτές τις γνωστές τις μεταφυσικές αγωνίες να μπορέσει με τη μουσική του να τις ξεπεράσει, να παλέψει. Στην 8η του συμφωνία νιώθει κατασταλαγμένος, είναι η πιο θετική του συμφωνία. Δεν υπάρχει αμφιβολία, δεν υπάρχει ηρωνικός τόνος μέσα από πολύ εύκολα τον βρίσκουμε σε άλλες τις συμφωνίες. Είναι μια πολύ θετική συμφωνία. Το πρώτο της μέρος είναι βασισμένο σε έναν λατινικό ύμνο του Μεσαίωνα, και το δεύτερο της μέρος από τη τελική σκηνή του Φάουστο από τον Γκέτε. Και μάλιστα θέλω να πω ότι ο Μάλερ, αυτό είναι επίσης συγκινητικό, ο Μάλερ μετά την 8η του συμφωνία είχε την αίσθηση ότι δεν ήθελε να γράψει μια 9η συμφωνία, γιατί είχε την αίσθηση ότι θα πεθάνει. Είχε ένα προαίσθημα ότι πρόκειται να πεθάνει. Γι' αυτό το έργο που γράψε μετά την 9η συμφωνία, το οποίο είναι σαν μια συμφωνική κατασκευή, το ονόμασε Το Τραγούδι της Γης, το οποίο θα το παίξουμε με την κρατική το χειμώνα. Δεν το ονόμασε σε συμφωνία. Παρ' όλα αυτά, 7 μήνες μετά την εκτέλεση της 8η συμφωνίας, ο ίδιος ο Μάλερ πέθανε.
9: Μιλήσαμε αρκετά για την 8η, αλλά και για το περίφημο Τραγούδι της Γης. Από εκεί και το Von der Jugend από τη Νεολαία.

0: Είναι εντυπωσιακές όλες αυτές οι μικρές ή μεγαλύτερες ιστορίες γύρω από τη ζωή και το έργο των σπουδαίων συνθετών.
1: Βέβαια, ιδίως με τη μουσική, γιατί η μουσική που είναι τόσο άειλη τέχνη και η προσπάθεια των ανθρώπων ανά τους αιώνες, μιλάω για τη συμφωνική μουσική, ήταν το πώς θα μεταφράσουν τη μουσική. Λέγανε το τι θέλει να μας πει τώρα με αυτό που ακούω, τι θέλει να μας πει, και για να γίνει πιο εύληπτη μουσική, όλοι ενδιάμεση προσπαθούσαμε να μεταφράσουμε, να πούμε, ο συνθέτης εδώ θέλει να μας πει αυτό, θέλει να μας πει εκείνο, για να γίνει πιο εύληπτη, να γίνει πιο κατανοητή. Η ουσία όμως της μουσικής, της μεγάλης μουσικής, είναι ότι έχει υπηρετεί μια δικιά της γλώσσα και καθένας πρέπει να εξοικειωθεί με αυτή τη γλώσσα για να μπορέσει όχι να πιάνει μόνο το εξωτερικό περιγραμμά της, αλλά να μπαίνει βαθύτερα στο πνευματικό της νόημα. Και τότε πραγματικά, αυτό ισχύει βέβαια σε όλα τα έργα τέχνης, όποιος μπαίνει στο πραγματικό πνευματικό νόημα του έργου τέχνης, ανυψώνεται και αυτό στο ίδιο επίπεδο με το έργο τέχνης.
0: Με έναν δικό του τρόπο, το έλεγε ο Χατζηδάκης, που φέτος γιορτάζουμε τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, ότι ο καθένας χρειάζεται να ανακαλύψει μόνος του τη μεγάλη μουσική για να την νιώσει, να την αντιληφθεί, να την καταλάβει και να την αγαπήσει. Δεν αξίζει να ακούσεις ένα ωραίο τραγούδι, μια επιτυχία και να το επαναλάβεις
1: να το όπως πολύ
0: για
1: καλά,
0: το καλοκαίρι ή το χειμώνα. Χρειάζεται κάτι πιο βαθύ.
1: Ακριβώς,
0: για να το αντιληφθείς.
1: Και βέβαια αυτές οι συνθέσεις, όπως οι μεγάλες συνθέσεις του Μάνου Χατζηδάκη, κρύβουν αυτή την οικουμενικότητα, γιατί η μεγάλη σύνθεση κρύβει πάντοτε τον καημό και την απέτηση ενός πλήθους ανθρώπων, όχι ενός ανθρώπου μόνο. Δηλαδή ο Χατζηδάκης ή ο Μπαχ είναι εκφραστές ενός μια συλλογικότητος. Η μουσική απέτηση των οποίων καταφέρνει ο συνθέτης και τη βάζει μέσα σε γραμμές, σε νότες και την δίνει. Της δίνει μορφή, της δίνει σχήμα.

0: Μόλις Τζοκόντας, ήδη ο Χατζηδάκης έχει πάρει το Όσκαρ το 61 και βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για δικούς του λόγους, αναζητώντας τον καινούργιο του αυτό, θέλει να είναι μακριά από την Ελλάδα με αυτά.
1: Σωστά το είπες, τον καινούργιο του αυτό και στις επιστολές του προς τον Δημήτρη Βερνίκο, που με είχε τιμήσει τότε πριν από χρόνια αρκετά ο Βερνίκος και ο Γιώργος Χατζηδάκης, δίνοντάς μου αποσπάσματα τα οποία δημοσίευσα στην Ελευθεροτυπία, και στις επιστολές του από την Αμερική ήταν φανερή η ανάγκη του να ζήσει έναν καινούριο εαυτό, αφήνοντας την ελληνική δεκαετία του 60 πίσω.
0: Σωστά, κράτησε δηλαδή την ελληνικότητα των στοιχείων του, των εσωτερικών του στοιχείων, αφήνοντας πίσω, όπως είπε, στη δεκαετία του 60 και παντρεύοντας τουλάχιστον στη Τζοκόντα, γιατί κατάφερε να δώσει μορφή στα ελληνικά του στοιχεία και στα μπαρόκ στοιχεία της μουσικής.
1: Ναι.
0: Ο Χατζηδάκης κάνει ένα πάντρεμα τρομακτικό με τα μπαρόκ στοιχεία της μουσικής, γιατί πάντα τον ενδιαφέρει η μπαρόκ κατάσταση της μουσικής, τα ελληνικά στοιχεία, και ξαφνικά φτιάχνει ένα παγκόσμιο έργο. Φτιάχνει ένα έργο από το οποίο δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι ένα παγκόσμιο έργο. Ανεπανάληπτο, θα έλεγα.
1: Και ο Μπαχ τον ενδιαφέρει πάρα πολύ.
0: Ακριβώς.
1: Ανάμεσα σε άλλους.
0: Ακριβώς.
1: Και μάλιστα κάποτε είχε πει ένα αστείο που μετέφερε, αν θυμάμαι καλό, ο Γιώργος Χατζηδάκης, ο γιος του, ότι να είδατε και ο Μπαχ χατζηδακίζει.
0: Ναι, αλλά

0: Ήθελα να σε ρωτήσω, ο τίτλος της συναυλίας είναι «Ο Χαζηδάκης της Αμερικής». Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το χαμόγελο της Τζοκόντας ξεκίνησε μερικές από τις συνθέσεις, προορίζονταν αρχικά για μια Γαλλίδα τραγουδίστρια, αν θυμάμαι καλά.
1: Αλλά το instrumental, έτσι όπως το έφτιαξε...
0: Ακριβώς. Ναι. Αλλά θα έλεγες ότι εντοπίζεις αμερικάνικα στοιχεία στην μορφή που παρουσιάζετε εσείς στα δύο έργα, το Blue και το...
1: Το Blue και το
0: Χαμόγελο.
1: Το Blue είναι μια σύνθεση η οποία γράφτηκε για την ομώνυμη ταινία.
0: Ένα ποιητικό western, όπως το λέγει και ο ίδιος.
1: Η ταινία δεν έκανε πολύ μεγάλη καριέρα, αλλά γι' αυτό η μουσική του έμεινε πάρα πολύ. Είναι ουσιαστικά, ακουμπάει πάνω σε ένα, θα έλεγα... κονσέρτο για κιθάρα και ορχήστρα. Όχι τόσο πολύ με την κλασική έννοια του κονσέρτου, αλλά όντως η κιθάρα παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό μέρος από την αρχή ως το τέλος. Και βέβαια το Blue μαζί με την Τζοκόντα, μαζί με το Φάτσα Ντισπία και τους Όρνηθες, είναι τα μόνα ορχιστρικά έργα του. Αν κάνεις αντιληφθεί ποια είναι τα ορχιστρικά για μεγάλη ορχήστρα του Χαζηδάκη, είναι αυτά τα τέσσερα.

0: Όλα τα υπόλοιπα έργα που έχει γράψει ο Χατζηδάκης τα έχει γράψει για μικρό σύνολο, το οποίο αυξάνεται ή μειώνεται ανάλογα. Ο πυρήνας του είναι ένα μικρό σύνολο και όχι συμφωνικό σύνολο. Ο συμφωνικός πυρήνας του Χατζηδάκη είναι αυτά τα τέσσερα έργα. Ναι. Δηλαδή, το Χαμόγελο της Τζοκόντας, το Μπλου, το Φάρτσα της Πία και.
1: Για την ομώνυμη Ιταλική ταινία.
0: Για την ομώνυμη Ιταλική ταινία και.
1: Στις αρχές της δεκαετίας του 70.
0: Σωστά. Και ναι. Η καντάτα, οι όρνητες. Ναι. Το Αριστοφάνη. Αυτά είναι τα τέσσερα ορχιστρικά. Όλα τα υπόλοιπα έργα του Μάνου στήριζονται σε ένα μικρό σύνολο, 8 ατόμων μέχρι 16 ατόμων, το οποίο ανάλογα με τις ανάγκες του κύκλου αυξομειώνεται. Μπορεί να γίνουν 20 τα όργανα ή 25 τα όργανα. Ο πυρήνας όμως είναι ένα μικρό ορχιστρικό σύνολο και όχι ένα συμφωνικό σύνολο.
1: Όσοι αγαπούν το Χαμόγελο της Τζοκόντας αναγνωρίζουν τη μοναδική μουσικότητα όλων των μερών του. Να όμως και ακόμα ένα ορχιστρικό έργο του Χατζηδάκη που ταυτίστηκε με την εποχή που ζούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το soundtrack του περίφημου Blue του Σίλβιο Ναριτζάνο που ο Χατζηδάκης χαρακτήριζε ως ένα ποιητικό western.

0: Έρχομαι όμως στην ερώτηση που μου κάνεις προηγουμένως, το οποίο ήθελε πάρα πολύ συζήτηση. Φυσικά επηρεάστηκε από τον καινούριο ήχο, φυσικά επηρεάστηκε από την ροκ στροφή του κόσμου.
1: Τότε, στο τέλος της δεκαετίας του 60.
0: Τέλος της δεκαετίας του 60. Αλλά κράτησε όμως τις βασικές του μουσικές αρχές. Να ανοίξουμε μια κουβέντα τώρα, πάμε λίγο μακριά, αλλά έχει σημασία αυτό, γιατί ο Μάνος δεν μπήκε μέσα στην ροκ κατάσταση. Πήρε στοιχεία από τη ροκ, αλλά δεν μπήκε μέσα στη ροκ κατάσταση, γιατί η ροκ κατάσταση, η οποία αναπτύσσεται και η pop, αναπτύσσεται μαζί με την τεχνολογία ουσιαστικά. Όπως αναπτύσσεται η τεχνολογία, αναπτύσσεται και η ροκ και η pop, ουσιαστικά θεοποιούν το θόρυβο. Ο θόρυβος.
1: Σαν ένα είδος αντίσταση.
0: Σαν ένα είδος συμβόλου.
1: Ένταση.
0: Ένα είδος σύμβολο. Ναι. Εμείς αυτή τη μουσική τη λέμε σπλαχνική μουσική. Δηλαδή, που σου ταράζει τα σπλάχνα, ας πούμε, που μπορεί να στα βγάλει, τη λέμε και σπλαχνική μουσική. Τι θέλω να πω, ότι ο θόρυβος, γενικά σε κατάσταση, είναι η άλλη πλευρά του ήχου. Είναι η άλλη πλευρά του ήχου. Και επειδή δεν έχει μια καθορισμένη μορφή, αυτό κυοφορεί κινδύνους. Υπάρχει μια απειλή μέσα στο θόρυβο, όταν δεν έχει κάτι το συγκεκριμένο. Ο θόρυβος λοιπόν τη δεκαετία του 60, του 68 και με το Μαϊόλ, τον ενστερνίστηκε ιδιαίτερα η νεολαία για να δώσει ένα αφήγημα στον κόσμο, ο οποίος δεν μπορούσε να το βρει το αφήγημα από την καθημερινότητα και από την αναγκαιότητα. Το βρήκε στη διασκέδαση. Το αφήγημα του θορύβου έγινε ένα σύμβολο, έγινε ένα μύθο, το οποίο το στήριξαν ιδιαίτερα οι νέοι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το στήριξαν ιδιαίτερα οι νέοι.
1: Μα νομίζω ότι τότε, από τη δεκαετία του 50-60 και πέρα, η νεολαία απέκτησε τη δική τη καλλιτεχνική έκφραση.
0: Βέβαια.
1: Ενώ μέχρι τότε χόρευε με βάλση, ταγκό, όπως και οι γονείς της.
0: Πρόσεχε όμως, δεν ήταν μόνο ότι πήρε τη δική τη έκφραση, τη διασκέδαση. Τι έκανε η νεολαία? Αναβίβασε τη διασκέδαση σαν κεντρικό πυλώνα της ζωής. Έφυγε η εργασία. Η εργασία από ένα σημείο και έπειτα έγινε καταναγκαστική. Αντεστράφησαν τα πράγματα. Αντεστράφησαν, να θυμηθούμε στις παλιές εποχές και στις προγενέστερες ημών, ο καθένας διασκέδαζε από την ώρα που του άφηνε ο κάματος και ο μόχθος της εργασίας του. Ό,τι ώρα του απέμενε μπορούσε να διασκεδάσει. Εδώ έχουν αντισταθεί τα πράγματα. Η εργασία πια θεωρείται ένας καταναγκασμός και το σύμβολο της ζωής είναι η διασκέδαση. Όλο το σύνθημα πια της σημερινής κοινωνίας είναι η κατανάλωση και τα θέματα. Και αυτό εκφράστηκε πολύ με τη μουσική. Με τη ροκ, με τη ροκ και τη σπλαχνική που λέει. Ο Μάνος δεν μπήκε μέσα σε αυτό το τρυπάκι. Ενώ πήρε, εκεί θέλω να καταλήξω, ενώ πήρε όλα αυτά τα στοιχεία και τις δονήσεις και τους κραδασμούς, ήταν μελωδικός μέχρι το τέλος. Δεν μπήκε στην άλλη πλευρά του φεγγαριού, στο θόρυβο της μουσικής, αλλά έμεινε στην καθαρότητα της μουσικής, στην ευγένεια και στις καθαρές γραμμές.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλεσμένος μας σήμερα ο μαέστρος Λουκάς Καρυτινός, που γιορτάζει την ανανέωση της θητείας του στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, μα πάνω απ' όλα γιορτάζει την ίδια τη μουσική, με συναυλίες, με ελληνικά και ξένα σημαντικά έργα, καθώς και με φιλοξενούμενους μαέστρους και σολίστ, και επίσης με ταξίδια σε ποικίλους τόπους.

0: Θα πω το εξής. Εμείς τώρα μιλάμε και κάνουμε μια κουβέντα και ο ένας δεν μιλάει πάνω στον άλλον, όπως συχνά γίνεται. Γιατί? Διότι κατά αυτόν τον τρόπο καταπολεμούμε την έννοια του θορύβου. Θόρυβος είναι το αντίπαλο δέος της συνομιλίας. Δηλαδή, όταν μιλάμε, όταν κάνουμε παύσεις, έχουμε συνεννοηθεί ότι έχουμε καταστρέψει το θόρυβο. Γιατί με θόρυβο δεν μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Ο θόρυβος λοιπόν όλα αυτά τα ανέτρεψε. Ήρθε σε μια πολεμική κατάσταση έναντι των καθαρών γραμμών που απαιτεί η τέχνη.
1: Μια και εστιάσαμε στον Χατζηδάκη, τι θα ξεχώριζες από τη συνεργασία σας και τη γνωριμία σας?
0: Πρώτα, είναι ο πιο γοητευτικός άνθρωπος που γνώρισα στη ζωή μου ποτέ. Και δεν νομίζω ότι θα γνωρίσω πιο γοητευτικό άνθρωπο από τον Μάνο Χατζηδάκη. Από τα πολύ μικρά μου χρόνια στο σπίτι, μουσικά αναπτύχθηκα μέσω Χατζηδάκη.
1: Με τους Όρνηθες.
0: Με τους Όρνηθες κυρίως, διότι ο πατέρας μου ήταν στη
1: χοροδία.
0: Ο πατέρας μου ήταν στη χοροδία. Τους Όρνηθες γυρνάγε σπίτι. Τότε δεν υπήρχε ούτε ευκαιρία ούτε των δίσκων, ούτε όλες αυτές τις ανέσεις, τις ηχητικές που έχουμε τώρα. Ερχόταν στο σπίτι, τραγούδαγε τα χοροδιά και εγώ προσπαθούσα να τα μεταφέρω στο πιάνο συνέχεια. Αυτό ήταν ο κόσμος μου. Ήταν πραγματικά ο κόσμος μου, ήταν τελείως χαριστατικός.
1: Από το χοροδιακό μέρος, από τους Όρνηθες.
0: Σωστά. Έλεγε το μέρος από τους Όρνηθες. Ναι, και βέβαια, επειδή άκουγε και τα σολιστικά, τα τραγουδούσε χωρίς να υπάρχουν αρμονίες, τα τραγουδούσε και εγώ προσπαθούσα να τα βγάλω στο πιάνο. Ναι. Έβαζα λοιπόν δικά μου ακόρντα, ό,τι μου ερχόταν, ό,τι νόμιζα ότι ήταν σωστό.
1: Προφανώς είχε ήδη αγαπήσει το πιάνο.
0: Α, ναι, έκανα πιάνο.
1: Ναι.
0: Είχα αρχίσει.
1: Εκτός από το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ποδόσφαιρο, εντάξει, εκτός από το ποδόσφαιρο, έκανα πιάνο. Αλλά βέβαια ήμουν πάρα πολύ ανήσυχος, δεν μπορούσα να κάνω μόνο τις μελέτες μου, τις κλασικές. Ό,τι άκουγα έπρεπε να το βγάλω και το έβγαζα επειδή μ' άρεσε. Δηλαδή ουσιαστικά τι έκανα? Έκανα αυτό που κάναν επί σειρά ετών οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί δεν θα βρει σπίτι αυτή την εποχή, μπορεί και να βρει, αλλά στις παλαιότερες εποχές δεν υπήρχε περίπτωση να βρει ένα σπίτι Γερμανών που το κάθε μέλος της οικογένειας να μην παίζει κάποιο όργανο κουτσά στραβά. Έπαιζε κάποιο όργανο κλασικό. Γιατί? Από μια μουσική εσωτερική τους ανάγκη. Τι κάνανε οι άνθρωποι, δηλαδή, επειδή δεν υπήρχαν CDs, δεν υπήρχαν μαγνητοτενίες, δεν υπήρχαν μαγνητόφωνο. Και όταν θέλαν να ακούσουν κάτι που τους αρέσει, έπρεπε κάθε μέλος της οικογένειας να μαθαίνει ένα διαφορετικό όργανο, πέραν τις πράκτες, το παίζανε για να ευχαριστηθούν. Πώς μαζεύονταν στην παλιά εποχή, κάναν καντάδες ή πηγαίνανε στα ταβέρνες μια κιθάρα και τραγούδαγε ο κόσμος. Το ίδιο πράγμα κάνανε οι Γερμανοί για να ευχαριστηθούν ήδη. Ναι. Έτσι, εγώ έπαιζα στο πιάνο.
1: Έχω την εντύπωση, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, ότι και στην ελληνική κοινωνία γινόταν κάτι τέτοιο, αλλά με πιο λαϊκά τραγούδια, σωστά?
0: Ναι, με κιθάρες.
1: Ναι, με κιθάρες και κάποτε και με μπουζούκι.
0: Και με μπουζούκι, ναι, αλλά όχι το κάθε σπίτι όμως.
1: Όχι το κάθε σπίτι,
0: γιατί
1: σωστά.
0: Γιατί δεν είχαν ανάγκη. Τότε είχε έρθει και το ραδιόφωνο, είχαν έρθει τα βάτα, δεν μπορούσε κανείς να έχει άμεση πρόσβαση σε αυτό που του άρεσε. Θέλω να πω ότι η ανάγκη να ακούσω κάτι το οποίο μου αρέσει με κάνει να μάθω ένα όργανο κουτσά στα βάτα, να παρώ να το ακούω.

0: Και έμαθες πιάνο.
1: Πιάνο, ναι. Άρχισα το πιάνο, ούτως ή άλλως θέλω να μάθω πιάνο.
0: Και το σπούδασε
1: και το σπούδασε και μετά έκανε τις σπουδές διεύθυνσης ορχήστρας.
0: Ναι. Αλλά πριν πάμε εκεί, ναι, κάτι ετοιμαζόσαι να μου πεις για το Χατζηδάκη, ναι, εκτός του ότι ήταν πολύ γοητευτικός.
1: Ο Χατζηδάκης από την αρχή της ζωής μου μέχρι τώρα συνέχεια με διακατέχει. Είναι δηλαδή η μουσική του αισθητική. Με διακατέχει πάρα πολύ. Έχει ο Χατζηδάκης αυτό που το χαρακτήριζε, πέραν του τεράστιου ταλέντου το οποίο είχε, είχε μια αφαιρετικότητα στη μουσική του. Ήταν αφαιρετικός όταν καθόταν ο Χατζηδάκης να αρχίσει να συνθέτει. Το πρόβλημά του, μου λέει και ο ίδιος, το λέει και ο Στραβίνσκι αυτό, ήταν όχι τι θα συνθέσω, τι θα αφήσω έξω, τι πρέπει να απορρίψω. Διότι ένα συνθέτης όταν κάθεται με ένα άσπρο πεντάγραμμα μπροστά στο γραφείο του, είναι μπροστά από μια πλειάδα δυνατοτήτων που μπορεί να επιλέξει. Θα κάνω αυτό, θα πάω, όχι, να πάω με τα πάσα. Το θέμα λοιπόν το πρώτο είναι τι βγάζω. Είναι μπροστά από μια πλειάδα δυνατοτήτων που μπορεί να επιλέξει. Θα κάνω αυτό, θα πάω, όχι, να πάω με τα πάσα. Το θέμα λοιπόν.

0: ήταν αυτό που έγινε στην Αμερική όταν συνέθεσε το blue, το οποίο το έπαιξε με την Συμφωνική του Λος Άντζελες, με πολύ ενθουσιώδη την ορχήστρα απέναντι στο έργο, αλλά κάποια στιγμή τα παράτησε όλα και σταμάτησε.
1: Ναι.
0: Δεν άντεξε την πειθαρχία της αμερικάνικης...
1: Της αμερικάνικης ορχήστρας.
0: Ναι.
1: Ο Χατζηδάκης...
0: Και του soundtrack.
1: Ναι, ναι, ακριβώς ο Χατζηδάκης δεν είχε την τεχνική του μαέστρου. Δεν είχε την τεχνική του μαέστρου, γιατί ένα σύνολο μεγάλο χρειάστηκε μια ιδιαίτερη τεχνική. Γοητεύονται πάντες να τους διευθύνει ο Χατζηδάκης, αλλά η τεχνική είναι πολλές φορές πολύ βοηθητική για να μπορεί κανείς να εκφράσει τις ιδέες του.
0: Ναι.
1: Να εκφράσει... Εκεί ο Μάνος λιγάκι έπασχε στην τεχνική, πάνω στην τεχνική. Γι' αυτό και ιδιαίτερα, κατά τη γνώμη μου, ασχολήθηκε πολύ με τα μικρά σύνολα.
0: Μάλιστα.
1: Τα μεγάλα σύνολα τα ψηλοαπέφευγε.
0: Ναι.
1: Δεν είχε σπουδάσει δηλαδή την τεχνική της διεύθυνσης ορχήστρας.
0: Ναι. Μου είχε αφηγηθεί κάποτε σε μια από τις τελευταίες μας συναντήσεις ότι τη σχέση του με τον Μενέλαο Παλάντιο,
1: ναι,
0: που ήταν δασκαλός του, αλλά ο ίδιος τον θαύμαζε ως δάσκαλο, αλλά δεν ήταν σπουδαίος μαθητής.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ναι,
1: και τον,
0: ναι,
1: και τον είχε στην Μπούκα ο Παλάντιος.
0: Ναι.
1: Μέχρι που ήρθε με την ορχήστρα των χρωμάτων...

0: Διγίστον
1: και τον τίμησε.
0: Και τον τίμησε τον Παλάντη. Ναι, ναι, και ήταν,
1: κυκλοφόρησε και ένα CD.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Μετά έρθα, το έπαιξε η ορχήστρα των χρωμάτων. Ναι. Υπό τη διεύθυνση του Μάνου. Πώς αλλάζουν τα χρόνια. Ο Μάνος σεβόταν πολύ τους δασκάλους του. Πάρα πολύ τους σεβόταν. Το σύστημα δεν σεβόταν.
1: Σωστό.
0: Το σύστημα του δασκάλου του σεβόταν πάρα πολύ. Το σύστημα όχι. Ήθελε
1: και,
0: να...
1: και κάποτε, κακά τα ψέματα, δεν τσακώθηκε μόνο με το σύστημα. Δεν ήρθε σε αντίθεση με το σύστημα μόνο, αλλά και με τους συνδικαλιστές.
0: Ναι, ναι,
1: κάποτε.
0: Οι συνδικαλιστές οι οποίοι εξέφραζαν το κατεστημένο σύστημα. Ναι, πάρα πολύ. Ναι. Επί σειρά ετών υπήρχε μια τεράστια διαμάχη με τον Μάνο και την ορχήστρα.
1: Επιστροφή στον Χατζηδάκη της Νέας Υόρκης ή για να ακριβολογούμε του Λος Άντζελες, μια και ήταν με την περίφημη ορχήστρα της Αμερικάνικης πόλης που ηχογραφήθηκε στη γεμάτη έξαψη της δεκαετίας του 60 και το soundtrack του Blue.

0: Μια και μιλήσαμε για τον ένα κορυφαίο, εγώ θα πρότεινα σε αυτή τη συνέντευξη να βάλουμε έργα ελληνικά.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: φυσικά, φυσικά.
0: Μια και το δεύτερο έχει ως αντικείμενο την ελληνική μουσική, λαϊκή ή λόγια.
1: Πολύ ωραία.
0: Θυμάμαι κάποτε μου είχες πει και για τον Μίκη πολύ συγκινητικές εντυπώσεις και στιγμές μαζί του.
1: Ο Μίκης είχε τη διαφορά από τον Μάνο ότι έγραφε πολύ για συμφωνική ορχήστρα. Ο Μίκης είχε πολύ για τη συμφωνική και υπήρχε πεδίο δραστηριότητας με την ταρία του Μίκη. Όπερες, συμφωνίες, έγραφε πάρα πολύ. Τον ενδιαφέρον. Ο Μίκης είχε αυτό το μπρος πίσω, το μπρος πίσω. Δηλαδή, πότε είμαι στην. Άρχισε θαυμάσει σπουδέ στην συμφωνική μουσική. Και...
0: στη Γαλλία, στο Παρίσι.
1: Στη Γαλλία, στο Παρίσι. Τα άφησε ξαφνικά όλα. Ναι. Γύρισε πίσω στην Ελλάδα με τους αγώνες του και όλες αυτές τις.
0: Τον δελέασε, υποθέτω, πάνω απ' όλα. Όχι, τι υποθέτω, δεν το έκρυψε ποτέ ο ίδιος. Τον δελέασε να συνδεθεί με την αγαπητή λαϊκή μουσική στην κοινωνία και συγχρόνως μέσα από αυτή να πλησιάσει τον κόσμο με τον οποίο εξέφραζε μια διεκδίκηση, αγώνες κτλ.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχω την εντύπωση όμως ότι ο αποφασιστικός όρος που τον έκανε να στραφεί, αυτά όλα υπάρχουν που λες,
0: ναι.
1: Ο αποφασιστικός που τον έκανε να στραφεί στη λαϊκή μουσική, στην ποιότητα μουσική, ήταν η μεγάλη επιρροή που είχε αποκτήσει ο Χατζηδάκης μέσα στην ελληνική πολιτεία.
0: Ναι.
1: Ο Χατζηδάκης εκείνη την εποχή στην πολιτεία ήταν το number one. Μίλαγε, ας πούμε, με τους κυβερνώντες. Ήταν το ΕΠ της χώρας ο Χατζηδάκης και με τα παιδιά του Πειραιά. Δηλαδή, και έχω την αίσθηση ότι αυτή η εξουσία την οποία ο Μάνος την είχε αποκτήσει μέσα στο τραγουδιό του, νομίζω ότι εντός παρένθεση ζήλεψε ο Μίκης και ήθελε και ο ίδιος να μπει σε αυτό το χώρο δι' αυτού του τρόπου.
0: Ναι, και προσφέρθηκε ο Χατζηδάκης να ενορχιστρώσει ο ίδιος τον περίφημο
1: επιτάφιο
0: σε μια αξεπέραστη λυρική εκδοχή με τη Μούσχουρη, αν και μεταξύ μας η πιο στεντόρια, πιο δυναμική.
1: Έτσι, όπως έχουμε στα αυτιά μας, έτσι μεγαλώσαμε. Και να θέλουμε να τα αλλάξουμε, δεν μπορούμε. Πυθικό τη μέσα και τέτοια.
0: Ήταν με τον πυθικό τη.
1: Ναι, δεν μπορούμε πια. Επιτάφησε ο πυθικό τη.

0: είναι εντυπωσιακό που προσαρμόστηκες, έκανες τις σπουδές στο Βερολίνο
1: στο Ζάντζμπουργκ.
0: Ναι, και συγχρόνως όμως προσαρμόστηκες με μεγάλη ικανότητα και ταλέντο σε διαφορετικά ρεπερτόρια. Να, συζητάμε τόση ώρα για την ελληνική μουσική, για την ξένη συμφωνική. Ήταν δύσκολο αυτό.
1: Φώτη μου, θα σου πω, έχεις πετύχει, Διάνα, αλλά σου διαφεύγει κάτι το οποίο βέβαια πολύ καλά κάνει και σου διαφεύγει το οποίο. Ήμουν πολύ προσαρμοστικός μουσικά.
0: Ναι.
1: Η μεγαλύτερη προσαρμογή, ξέρεις ποια είναι, το ότι πήγα στην όπερα.
0: Ναι.
1: Η μεγαλύτερη προσαρμογή μου είναι αυτή. Δηλαδή, στο Βερολίνο είχαμε έναν καθηγητή ο οποίος μας απέτρεπε να διευθύνουμε όπερα. Δεν είχαμε κάνει τίποτα στο
0: Γιατί το θεωρούσε πολύ υποτιματικό.
1: Υποτιματικό, θα πάτε κάτω στο κελάρι και θα διευθύνουν να τραγουδάνε αυτοί πάνω. Πότε και ο ίδιος ήταν. Ο ίδιος ήταν ο συγχωρημένος.
0: Τη μισούσε.
1: Χέρμπερτ, τη μισούσε. Δεν είχε διευθύνει ποτέ ούτε μισή.
0: Το είχα διαβάσει σε μια αφήγηση.
1: Ούτε μισό μέρο.
0: Και δεν είχε ακούσει ποτέ ολόκληρη όπερα.
1: Όχι, βέβαια, δεν μπορούσε να το αντέξει. Ήταν ο ίδιος πρώτος τσελίστας επί εποχή του Φουρτβέγκλερ στο Βερολίνο. Καταλαβαίνει λοιπόν όλο το σημαντικό ρεπερτόριο. Ούτε να ακούσει και όπερα. Με ακούγαμε κρυφά. Οπότε είχαμε βγει τελείως ανεκπαίδευτοι ως προς την όπερα. Όταν ήρθαν όμως έτσι οι συνθήκες και βρήκα τη θέση στη λυρική σκηνή, προσαρμόστηκα αμέσως στην όπερα. Και έγινε, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένας από τους κατεξοχήν μέσα της όπερας.
0: Ναι, ναι.
1: Υπήρχε αυτή η προσαρμοστικότητα.
0: Πάντα την αγαπούσες και συνεχίζεις.
1: Φυσικά, γιατί οι γονείς μου ήταν από την όπερα που έρχονται και οι δύο. Και βέβαια αγαπούσα τη λαϊκή μουσική. Μένα μου άρεσε η λαϊκή μουσική. Και είχαμε ωραία λαϊκή μουσική τότε. Εκείνα τα χρόνια ήταν κάτι στάκι στο δωράκι. Δεν το συζητάγαμε. Είχαμε διαμάντια. Και μην ξεχνάμε ότι η λαϊκή μουσική είναι εκείνη που καθορίζει σαφέστατα και διαχωρίζει μάλλον τις γενιές. Κάθε γενιά έχει τα δικά τους τραγούδια.
2: Η ώρα είναι 7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
7: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
8: Ψαραδέλης.
9: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
10: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
11: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου.
12: Ένα έγκλημα έρχεται από τις σπηλές του χρόνου να ταράξει τις ζωές των πρωταγωνιστών. Ανθρώπινα αγρίμια και συντρίμια. Φοβερά μυστικά, οι λαβωματιές της σύγχρονης Ελλάδας. Η αλχημία της αγάπης που μεταλλάσσει το δικό μου σε δικό σου.
11: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου. Από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη. Μέλος του ομίλου Νάκας Γκρουπ.
13: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
14: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: ο πιο σαφής διαχωρισμός των γενιών είναι από τα τραγούδια που λέει. Τα τραγούδια, τα λαϊκά, είναι αυτά που διαχωρίζουν τη γενιά από τη γενιά.
1: Δεν είναι εντυπωσιακό όμως ότι και σήμερα, ναι, αυτό είναι σωστό ασφαλώς που λες, αλλά δεν είναι ενδιαφέρον ότι και σήμερα, δεν λέω όλοι, αλλά αρκετοί νέοι επιστρέφουν σε σπουδαία τραγούδια του παρελθόντος.
0: Γιατί, σωστά επιστρέφει, σωστά επιστρέφει.
1: Γιατί έχουμε πρόβλημα σήμερα.
0: Γιατί υπάρχει ο θόρυβος. Από ένα σημείο και έπειτα δεν μιλάμε για μουσική, μιλάμε για τη σκοτεινή πλευρά του ήχου. Οπότε ανατρέχουν στη φωτεινή πλευρά του ήχου, που είναι η τακτοποιημένη μελωδία, η αναγνωρίσιμη φόρμα, γιατί ο θόρυβος δεν έχει αναγνωρισιμότητα.
1: Ναι. Όταν μιλάς για θόρυβο, εννοείς, εντάξει, ο θόρυβος είναι ήχος. Σε ενοχλεί και η εντυπωσιακή και η φανταχτερή εικόνα των τελευταίων δεκαετιών που στολίζει εντός εισαγωγικών τη μουσική.
0: Ναι, μου είναι βαρετά αυτά εμένα πάρα πολύ. Μου είναι πάρα πολύ βαρετά. Όταν βλέπω πάρα πολλές εικόνες και να μεταφράζουν τον ήχο, ναι, με ενοχλούν πάρα πολύ, γιατί ο ήχος είναι μουσική και θέλει, η μουσική θέλει φαντασία. Να. Θέλει φαντασία. Πρέπει να αναπτύσσει τη φαντασία. Εδώ η φαντασία πάει να καταργηθεί. Να φανταστείς, Φώτη μου, ότι εμένα με ενοχλούν και οι παραστάσεις όπερας που τις βλέπω πάνω να παίζουν. Όταν μικρός άκουγα όπερες, τις άκουγα μόνο στην ορχιστική τους μορφή, χωρίς να βλέπω τίποτα, και φανταζόμουν όλα αυτά που γίνονται μέσα. Την πρώτη φορά που είδα, απογοητεύτηκα μέσα. Γιατί μου στένευε τη φαντασία. Μου περιόριζε η σκηνή τη φαντασία. Εγώ με τη φαντασία μου φανταζόμουν εδώ πέρα.
1: Φαντάζομαι.
0: Όταν πάντα, θα είδε στρατού, κακόμενα.
1: Φαντάζομαι όταν θα είδε τις τελευταίες αρκετές δεκαετίες, όταν θα είδε και τις μοντέρνες εκδοχές.
0: Αυτό είναι ένα χάλι. Γιατί εδώ πέρα οι σκηνοθέτες, και το κάνουν βέβαια και οι διευθυντές των θεάτρων, για να έχουν κόσμο. Και γι' αυτό δεν θα σε βάλω μέσα σε ένα. Φταίτε πάρα πολύ οι δημοσιογράφοι. Και θα εξηγήσω τι εννοώ.
1: Που πενεύουνε.
0: Όχι, τις πενεύουν γιατί. Γιατί είναι το μόνο που μπορεί να καταλάβουν. Δεν καταλαβαίνουν μουσικά τίποτα. Ένας δημοσιογράφος, ο οποίος, ας πούμε, καλείται να καλύψει το καλλιτεχνικό ρεπορτάζ από τα καμπαρέ, από τα έτσι, από τη συμφωνική μουσική, δεν μπορεί να έχει τις γνώσεις της συμφωνικής μουσικής ή της όπερας. Οπότε θα σου βάλω εγώ να ακούσεις τον ελεύθερο σκοπευτή του Βέμπερ που θα ανεβάσω. Θα πας και εσύ εκεί, θα μου γράψει ότι τραγουδάει αυτός, τραγουδάει ο άλλος, δεν έχεις τίποτα να πεις. Εάν όμως εγώ με τη σκηνοθεσία πω ότι ο ελεύθερος σκοπευτής, βλέπετε, είναι διακινητής ναρκωτικών, ότι τρέχει, ότι κάνει κάτι, πω, έχεις πράγμα να γράψεις εκείνη την ώρα. Έχεις να γράψεις, δίνεις μια σελίδα ολόκληρη, τα τζι και αυτά, και ο ελεύθερος σκοπευτής ξεπουλάει. Βέβαια αυτό είναι εναντίον της μουσικής. Και θα σου εξηγήσω για την εναντίον της μουσικής, αλλά βολεύει τους θεατρώνες. Γιατί έχουν μια επικοινωνία την οποία την καταλαβαίνει ο ενδιάμεσος για να την αναπαράξει. Την καταλαβαίνει. Το άλλο δεν το καταλαβαίνει. Είναι εκτός. Το να γράψει για ένα λαϊκό τραγούδι, να γράψει για ένα έντονο, αυτό το ξέρει και μπορεί και το αναπτύσσει. Μια συμφωνία του Μπρούκνερ όμως δεν μπορεί να κάνει τίποτα.

0: Στη μουσική, στη συμφωνική μουσική υπάρχουν, να πω ένα παράδειγμα. Πριν από αρκετά μάλιστα χρόνια, ο Νάιτζελ Κένεντι, ένας από τους διασημότερους βιολιστές και προκλητικός λίγο στην εμφάνισή του και όλα αυτά, αλλά και πολύ ικανός, παρουσίασε τις τέσσερις εποχές του Βιβάλντι με λίγο από Χέντριξ. Λοιπόν, και δεν πέρασαν πολλά χρόνια και ο Μαξ Ρίχτερ, ένας σύγχρονος συνθέτης, παρουσίασε επίσης τις τέσσερις εποχές λέγοντας, συνεργαζόμενος με μια από τις κορυφαίες κλασικές εταιρείες, ήταν Decca, αλλά δεν είμαι σίγουρος, ότι recomposed, ότι δηλαδή επανασύνθεσε τις τέσσερις εποχές. Θυμάμαι ότι κοίταζα το εξώφυλλο του CD και δεν το πίστευα. Αυτό δεν θα γινόταν πριν από 10 χρόνια. Πώς σου φαίνονται όλα αυτά?
1: Όχι, είναι και αυτό μέσα στο βουμό της επικοινωνίας. Είμαι τελείως αρνητικός, δεν το συζητάω, γιατί δεν είναι ωραία. Και το λέω ότι δεν είναι ωραία, εννοώ ότι δεν έγιναν στην ώρα τους. Το ωραίο βγαίνει από την ώρα. Για να είναι ωραίο πρέπει να είναι στην ώρα του. Ο Βιβάλντι το κάνει στην ώρα του και είναι τέσσερις. Τώρα όλα τα άλλα δεν είναι στην ώρα τους. Επειδή δεν μπορούν να κάνουν κάτι πρωτότυπο, το οποίο να έχει πάρα πολύ μεγάλη απήχηση, θα πάνε σε έργα τα οποία ούτως ή άλλως έχουν μεγάλη απήχηση. Και εμείς το αποφασίσουμε, λέμε, ας πούμε, στην κρατική ότι θα παίξουν τέσσερις εποχές, γίνεται sold out αμέσως και τις παίζουμε κανονικά τις τέσσερις εποχές. Δηλαδή, ο Βιβάλντι μας έχει δώσει όλο το credit και μπορούμε και.
0: Ναι.
1: Είμαι τελείως αντίθετος. Γιατί είμαι τελείως αντίθετος? Γιατί θεωρώ ότι είναι εσφαλμένη η άποψη ότι με αυτόν τον τρόπο κοινό το οποίο δεν είναι μοιημένο στο χώρο της κλασικής μουσικής, το φέρνω στην κλασική μουσική. Δεν θα έρθει ποτέ αυτό το κοινό στο χώρο της κλασικής μουσικής. Θα έρθει μόνο σε τέτοιου είδους διασκευές. Μόνο σε αυτές. Δεν θα πάει ένα βήμα να ακούσει το ρίζιν. Υπάρχουν άλλοι τρόποι που μπορεί να πλησιάσει το κοινό και να το φέρει στις μεγάλες αίθουσες. Αυτό γίνεται περισσότερο για την προβολή των ίδιων των καλλιτεχνών.

0: ως μαέστρος και μουσικός που τόσα χρόνια θύτευσες στο κλασικό ρεπερτόριο και όχι μόνο, μπήκες ποτέ στον πειρασμό να σκεφτείς μετά από πολλές φορές που παρουσίασες ένα έργο που αγαπούσες ότι να, εδώ θα μπορούσε να είναι και λίγο διαφορετικό?
1: Πάντα, πάντα, σε κάθε εκτέλεση. Σε κάθε εκτέλεση, διευθύνω ιδίως και στην όπερα, έργα πάρα πολλές φορές τα ίδια και τα ίδια.
0: Ναι,
1: κάθε εκτέλεση
0: το ξέρω αυτό.
1: Είναι τελείως διαφορετική από την αρχή. Ποτέ την ίδια. Αν πρέπει να διευθύνω ένα έργο με τον ίδιο τρόπο που το είχα κάνει την προηγούμενη φορά, πράγμα που είναι και αδύνατο να μπορεί να τη θυμηθεί που είναι την προηγούμενη φορά.
0: Προφανώς,
1: δεν θα το κάνω. Δεν θα το κάνω, δεν το πιάσω αυτό. Το έργο που έχω τελειώσει, εγώ το κάνω. Θα πιάσω το έργο το οποίο έχω και άλλα πράγματα να πω ή διαφορετικά να πω.
0: Πάντα, πολύ ενδιαφέρον.
1: Πάντα κάτι διαφορετικό. Ναι. Αυτή είναι η έννοια του κλασικού. Ναι. Το κλασικό έργο, όπως έλεγα προηγουμένως, ότι ο συνθέτης ο οποίος εκφράζει αυτές τις μεγάλες συλλογικότητες, η έννοια του κλασικού είναι ότι καμία του εκτέλεση δεν είναι πλήρης. Καμία εκτέλεση δεν είναι η τέλεια. Δεν πεις, αυτή η εκτέλεση είναι η πλήρης εκτέλεση. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η έννοια του κλασικού. Αφήνει πάντοτε μία άνω τελεία. Ποτέ μία τελεία κάτω το κλασικό.
0: Και το εξηγείς και στους μουσικούς, υποθέτω αυτό.
1: Ναι, εξυπακούεται. Βέβαια, ποτέ. Αλλιώς δεν το ξαναπιανα. Δεν τα άφηνα. Έχω τελειώσει με αυτό το έργο ή το έργο αυτό τελείωσε μαζί μου.

Ακούσαμε αρκετά από τα έργα του Χατζηδάκη στη διεύθυνση του ιδίου, να όμως και δύο συνθέσεις του κορυφαίου κάντο γενεράλ του Μικη Θεοδωράκη, όπως τις είχε διευθύνει με δημιουργικότητα και ενθουσιασμό ο Λουκάς Καρυτινός.

0: Λέγαμε πριν για το Χατζηδάκι που αγάπησες μικρός, με τους όρνηθες που τραγουδούσαν και οι γονείς ως σπουδαστές των λυρικών έργων. Μετά όμως σπούδασες και στη νομική.
1: Ναι, ναι, πήγα στη νομική. Ναι.
0: Και διάβαζα, αν θέλεις, πες το μου εσύ, είναι καλύτερο να τα ακούσουν οι ακροατές από σένα. Πώς έγινε αυτό?
1: Το πώς έγινε αυτό.
0: Ναι.
1: Το πώς έγινε αυτό. Είχα ένα φίλο, τον οποίο τον έχω ακόμα και βγαίνουμε συνέχεια μαζί. Ήμασταν φίλοι από το γυμνάσιο, από την πρώτη γυμνασίου, ο οποίος προς τα τελευταία χρόνια. Που τα έχεις διαβάσει όλα, τα έχω πει κατά καιρούς. Τα τελευταία χρόνια, λίγο πριν δίναμε τις Πανελλήνες, πώς τη λένε, πήγαινε στη μουσική, αλλά και στην νομική μαζί, να πάω να δώσουμε στην νομική. Μην χαλάσει την παρέα, μου λέει. Θα χαλάσει την παρέα. Πάμε όλοι μαζί εκεί πέρα κάτω. Και τότε βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, εμάς μας ενδιαφέραν πολύ και τα κορίτσια και τα έτσι. Μου λέει, ξεκινώ το δύο που πας. Η μία είναι χειρότερη από την άλλη.
0: Αλίπητος.
1: Ήθελα να πείσει. Βάζω να μην στα πω. Α, πρέπει να πω βέβαια ότι όλο αυτό το διάστημα εμένα με ενθάρρυνε πάρα πολύ η μητέρα μου για τη μουσική. Με θεωρούσε ότι ήμουν κάτι το πολύ σπουδαίο. Εγώ δεν λάμβανα σοβαρά υπόψη με αυτά τη μητέρα μου. Βέβαια κάτι άφηναν μέσα μου. Ότι είμαι σπουδαίο και έτσι και το άλλο και στη μουσική που θα πας αγόρι μου και τον αυτά. Έρχεται λοιπόν ο Φώτης και το Φώτη δεν λένε και το φίλο μου. Μου λέει, έλα, πάμε στην νομική. Μην χαλά την παρέα. Πα δίνω στην νομική. Πετυχαίνω στην νομική, την τελειώνω την νομική, γιατί είμαι και λόγω ζωτίου αυτό που αρχίζω πρέπει να τελειώσω, δεν μπορώ να τα αφήσω ημιτελές. Τελειώνω την νομική, πήγα στο εξωτερικό, σπούδασα τη μουσική, μετά έκανα την καριέρα μου. Πριν από 3-4 χρόνια η ενωμένη κουβέντα μου λέει ο Φώτης, που του έλεγα αυτά, ξέρεις, η μάνα σου με έβαζε, μου λέει. Να προσπαθήσω να σεβαστεί και
0: τρεπόταν
1: η ίδια
0: χρόνια,
1: να μου πει. Η ίδια δεν ήθελε να μου πει.
0: Δεν είχε άδικο, γιατί εκεί διάβαζα, γνώρισες και την κατοπινή σου σύντροφο, τη Μαριλένα.
1: Σωστά, σωστά, σωστά. Εκεί την γνώρισα τη
0: Μαριλένα. Στη γειτονιά σου, μικρός, άρχισαν όλα με τον μαέστρο μιας μπάντας.
1: Μιας μπάντας στην πλατεία της Νέας Μύρνης.
0: Στην πλατεία της Νέας Μύρνης.
1: Ήταν ο συνδυασμός όλοι. Εκεί πέρα παίζαμε ποδόσφαιρο. Εκεί υπήρχε λοιπόν η πλατεία της Νέας Μύρνης, πολύ μεγάλη πλατεία. Χωράει τα πάντα. Είχε στηθεί μια εξέδρα και υπήρχε μια μπάντα. Πίσω από την Στάμπα που έπαιζε. Έπαιζε πάντα και έβλεπε έναν άνθρωπο ο οποίος διεύθυνε. Και θεωρούσα τελείως λάθος, λανθασμένα, ότι όλος αυτός ο ήχος εκπορεύεται αυτόν τον κύριο, ο οποίος κανείς, γιατί όταν σταμάτα και σταμάτα ο ήχος και έλεγε ότι αυτός είναι το α και το ωμέγα της όλης φορά. Και είχα γοητευτεί πολύ, ας πούμε. Είχε κλειδώσει τι θέλω να γίνω μαέστρος.
0: Ξέρεις, έτσι ακριβώς είχε πρωτοακούσει τη μουσική μικρό παιδί και ο Διονύσης Σαββόπουλος.
1: Από μπάντα. Μπάντα στη Θεσσαλονίκη πάνω.
0: Στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στο δρόμο μπροστά στο
1: Βασιλή
0: Σόλγα, νομίζω.
1: Μάλιστα, κατά.
0: Και το έμεινε
1: μέχρι... αυτό το πράγμα,
0: έχει,
1: ναι.
0: Έχει ενδιαφέρον, γιατί
1: ενδιαφέρον.
0: Το αφηγείται και εκείνος και με τον ίδιο τρόπο.
1: Ναι, είναι
0: το
1: πώς
0: μένει στο μυαλό και μαγνητίζει.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα που ακούω τώρα.
0: Ναι. Ωραία λοιπόν. Σε ευχαριστώ θερμά που ανταποκρίθηκες στη σημερινή μου πρόσκληση. Εύχομαι από καρδιάς η λαμπρή σου δημιουργική πορεία να συνεχιστεί για πολλά χρόνια ακόμα.
1: Φώτη μου, εγώ σε ευχαριστώ, γιατί η χαρά είναι ιδιαίτερη μου. Και όπως σου λέω προηγουμένως, είσαι από τους ανθρώπους εκείνους που έχουν συνδέσει τα νιάτα μου. Σε θυμάμαι στην πρώτη μας συνέντευξη που είχες έρθει στο σπίτι μου στη Νέα Σμύρνη πάρα πολλά χρόνια πριν, δεν από πόσα, με τη φωτογραφική μηχανή σου. Και έκτοτε σε αυτά τα χρόνια σε έχω ένα σταθερό σημείο αναφοράς.
0: Χαίρομαι πολύ.
1: Πραγματικά σε νιώθω πάρα πολύ κοντά.
0: Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλοι μας.
0: Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι, σας αποχαιρετώ με ακόμα μία σύγχρονη ελληνική λόγια σύνθεση που είχε διευθύνει ο Λούκας Καρετινός. Μία αιωνιότητα και μία μέρα. Ο τίτλος της ταινίας του Θόδωρο Αγγελόπουλου και την μουσική είχε συνθέσει η Ελένη Καραίνδρου. Και μην ξεχάσω μια ακόμα καλοκαιρινή συναυλία της ΚΟΑ, αυτή τη φορά με μουσική διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Το επόμενο Σάββατο, 11 του μηνός, γκαλά όπερα στην Ιερά Μονή Παναγιάς Γκουβερνιωτήσης του Ηράκλειο της Κρήτης. Θα ακουστούν αποσπάσματα από έργα του Μότσαρτ, του Βέρντι, του Πουτσίνη, από την υψήφωνο Μυρτό Παπαθανασίου και τον βαρύτονο Δημήτρη Πλατανιά. Καλό σας βράδυ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου. Πες μας more.com.artinfo.gr.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας. Δεύτερο πρόγραμμα.

0: Κι όλα, μάγκα μου, ωραία και καλά. Μέσα στην ανεμελιά από τη μία και από την άλλη, δεν ζεις μόνο με την αγάπη. Πού τραβάμε και πώς ζούμε, Λίνα, πού οδεύει αυτός ο κόσμος?
1: Εκεί που τον πάνε.
0: Δηλαδή?
1: Όλα είναι υπολογισμένα.
0: Τι βλέπεις να γίνεται γύρω μας?
1: Από τη στιγμή που αυτονομείται η οικονομία και είναι χωρίς έλεγχο, δηλαδή είναι μια μηχανή του τρένου που πάει μόνη της, ερήμην των ανθρώπων, ερήμην της ζωής τους, των δυνατοτήτων, έτσι. Όλα υπηρετούν λοιπόν μια ακέφαλη μηχανή τρένου. Εκεί πάμε.
0: Έχει ξεπεράσει όμως η κατάσταση το σημείο αυτό που λες? Εδώ πέρα πηγαίνουμε προς άλλες καταστάσεις.
1: Αυτό κάποια στιγμή πρόσωπα, θα σταματήσει.
0: Και πρόσωπα, ας πούμε, που μας φέρουν πίσω στην εποχή πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Εγώ έγραψα ένα στίχο τώρα, το μελοποίησε ο Σταύρος Ξαρχάκος και έλεγε «Ετούτη ζούγκλα ανήκει μόνο στα θηρία και όλοι κοιτάμε που να πάμε διακοπές. 4 χρόνια θες για μια ψηφοφορία, ψηφίζεις αύριο και βγαίνει πάλι χτες».
0: Υπάρχει μια απεσιοδοξία, να την πω, μια η συνείδηση του τι συμβαίνει, ας πούμε.
1: Μια επαγρύπνηση υπάρχει.
0: Μια επαγρύπνηση.
1: Δηλαδή, λες, είναι μόνο δικιά μου εντύπωση, κοιτάζω στους διπλανούς, εγώ ακούω ότι μου λένε οι άνθρωποι, συναυλίες που πηγαίνω και μου μιλάνε γιατί ξέρουν ότι ενδιαφέρομαι, ότι είμαι πολίτης συνειδητός, οπότε λέω και αυτά που ακούω και από τον κόσμο γύρω. Δεν βγαίνει ο κόσμος. Ενώ δεν βγαίνει, δεν μπορεί να τα φέρει βόλτα.
0: Η Λίνα Νικολακοπούλου, με δικά της λόγια στις ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου, μέρος δεύτερον, σαν ένα μικρό δωράκι για τα γενέθλιά της και ένα μεγάλο δώρο για την εκπομπή μας. Και να το πω πριν το ξεχάσω, γιατί το λέγαμε λίγο πριν ξεκινήσουμε απόψε, να πω ότι εσύ ο και ο Σταμάτης, σε εσάς καταρχήν αναφέρομαι, ήσασταν για τη δική μας τη γενιά η φωνή μας και μια δικαίωση, ότι να ρε παιδιά, εσείς που λέτε τι κάνετε εσείς οι νεότεροι, εμείς οι παλιοί τόσα φτιάξαμε, ορίστε και εμείς οι νεότεροι έχουμε δύναμη και αφήσαμε και αφήνουμε αυτό το τραγούδι.
1: Αφήνουμε το ίχνος μας.
0: Αφήνουμε το ίχνος μας. Έτσι. Απόψε θα επεκταθούμε κυρίως στη μεγάλη από κάθε άποψη πορεία που έκανες εκτός από τη συνεργασία σου με το Σταμάτη, και λέω μεγάλη και το εννοώ, αφού πελάγωσα κυριολεκτικά προσπαθώντας να χωρέσω δουλειά 45 χρόνων μέσα σε μία ώρα. Δεν γίνεται. Ήταν αδύνατον. Μένουν πάρα πολλά έξω, πάρα πολλά παραλυπόμενα και παραπονεμένα. Έχω μια ευαισθησία, σου είπα, με τα τραγούδια. Στεναχωριούνται. Είναι στην άκρη και περιμένουν. Μου θύμισες πια πάρα πολλά που έχουμε ξεχάσει και δεν θα παίξουμε ούτε απόψε. Με τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, με τη Μαρινέλα, με τον Γιώργο Νταλάρα, με. Δηλαδή από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Υπόσχομαι να συμπληρώσω μέσα στις καλοκαιρινές εκπομπές, με τις δικές σου οδηγίες και παρενέσεις, και το εννοώ, μία εκπομπή με κάποια τραγούδια που δεν θα παίξουμε απόψε. Και βεβαίως απόψε θα έχουμε και κάποια που γράψατε με το Σταμάτη προς το τέλος ή το αναπόφευκτον. Δεν γίνεται να λείψουν. Καλησπέρα σας. Οι ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου είναι και απόψε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα με την Κατερίνα Λιοντή να ρυθμίζει τους ήχους και τις διαθέσεις μας, και τον Παντελή Σιβρή να διαλέγει λόγια και τραγούδια μέχρι τις 9. Ιστορίες ενηλικίωσης, χωρίς όμως να χάνουμε ποτέ την παιδικότητά μας. Προς Θεού, ιστορίες από το παρελθόν που ακόμα λάμπουν. Τα σχόλια και τα μηνύματά σας τα περιμένω στη σελίδα του Facebook του Δεύτερου, στην ανάρτησή μας «Καλησπέρα παρέα αγαπημένη», χτυπώντας ertecho.gr Ακούτε και ξανακούτε τις εκπομπές στο χρόνο που εσείς επιθυμείτε. Μου αρέσουν όσα κάνεις μέσα στα χρόνια εκτός από τα τραγούδια. Οι παραστάσεις όπως αυτή με το Χιώτη που ηχογραφήσαμε τα Χριστούγεννα και άλλες πολλές στο παρελθόν. Δεν θέλεις να είσαι ηστιχουργός όπως ήταν παλιά που γράφει ας πούμε και μένει μακριά από τα πράγματα. Θέλεις να είσαι μέσα σε αυτά, να συμμετέχεις.
1: Είμαι αυτό που κάνω. Εννοώ ότι με την ίδια αγάπη θα αφοσιωθώ στη δημιουργία, στη συγγραφή και με την ίδια αγάπη θα δεχτώ στο νου μου αυτό που μου λέει η καρδιά μου για το τι είναι ωραίο να φτιάξω σαν πρόταση για τον κόσμο και πάντα ο κόσμος μου κάνει εμπιστοσύνη και εκεί που βλέπει την υπογραφή μου έρχεται γιατί ξέρει ότι κάτι θα έχω περιποιηθεί ιδιαίτερα για την ψυχαγωγία του.
0: Πώς αισθάνεσαι στη λέξη ποιήτρια?
1: Αισθάνομαι ήρεμα γιατί είμαι ποιήτρια.
0: Βεβαίως.
1: Εννοώ το είναι μου είναι ποιητικό.
0: Δεν χρειάζεται να το δηλώνεις, θες να πεις. Ναι. Δεν έχεις τη διάθεση να βγάζεις ποιητικές συλλογές.
1: Δεν είναι θέμα διάθεσης. Πιστεύω ότι είχα την απόφαση από πολύ νωρίς να υπηρετήσω το τραγούδι. Όλα τα άλλα όταν έρχονται μέσα μου τα αποτυπώνω στα χαρτιά μου. Κάποια από αυτά τα θυμάμαι, τα αγαπώ. Ίσως να τα δημοσιεύσω. Αλλά νιώθω καλά γιατί είμαι ποιήτρια μέσα μου.
0: Η πρώτη στιγμή που στάθηκες όταν μιλήσαμε ήταν πάλι Γιάννης Πανός, η Ελένη Δήμου. Ο στίχος που έμεινε, το παραμύθι σου και να με και να φαίνομαι. Για μένα τουλάχιστον. Δεν ξέρω για τους υπόλοιπους.

πάντα είναι ένας στίχος, κάποιος στίχος από το τραγούδι που ο άλλος που τον ακούει τον παίρνει προσωπικά. Άρχισα να το καταλαβαίνω σιγά σιγά και έχεις παίξει ένα ρόλο εσύ σε αυτό το να το καταλάβω. Ξέρεις, στην αρχή όταν άκουγα τα τραγούδια τα άκουγα σαν μια συνέχεια των παλιών, ας πούμε, τα οποία λατρεύω και τα περισσότερα παίζω στην εκπομπή τη δική μου. Σιγά σιγά μπήκα σε αυτό το νόημα. Ένα στίχος που το μένεις προσωπικά. Η Δήμητρα Γαλάνη και η Άλκης της Πρωτοψάλτη θα βρεθούν στο επίκεντρο απόψε. Είναι τα πρόσωπα που ήσουν πιο κοντά όλα αυτά τα χρόνια. Και στο επόμενο ο στίχος μου ήταν «Να σ' αγκαλιάζω μια φορά, ούτε με φτάνει και ούτε με αφορά».

0: ποιο τρόπο δουλεύεις, πώς γίνεται η ιστορία, πώς ξεκινάς να γράψεις?
1: Με δύο διαφορετικούς τρόπους. Αν γράφω πάνω σε μουσικές, πρώτα σπουδάζω, μελετώ, μαθαίνω απ' έξω τη μελωδία και την αφήνω να μου γεννήσει λόγο. Όταν γράφω πρωτογενώς το λόγο, αφορμές είναι πολλές φορές κάποιες εικόνες ή ένα συνέστημα που έρχεται και γίνεται λόγος. Είναι δύο διαφορετικά αγωνίσματα πάντως.
0: Είσαι της τάξης, δηλαδή έχω ακούσει από κάποιους μεγάλους καλλιτέχνες, όχι μόνο μουσικούς, το έλεγε και ο Ένιο Μωρικόνε μεταξύ άλλων, ότι το μυστικό είναι το ωράριο, το πρωινό ξύπνημα. Εγώ μόνο στο πρωινό ξύπνημα τρομάζω, η νύχτα δεν με τρομάζει.
1: Είναι το βιολογικό ρολόι του κάθε ανθρώπου. Νεότεροι δεν είχα κάτι, ας πούμε, που να με τρομάζει πιο πολύ από το να ξυπνήσω πρωί. Ενώ όσο περνάνε τα χρόνια τώρα ξυπνάω αβίαστα. Δηλαδή μπορώ να σηκωθώ και 7 το πρωί, αλλά απολαμβάνω αυτές τις ώρες, τις πρωινές, τις πρώτες, απολύτως, γιατί είναι πολύτιμες για μένα. Εκείνη την ώρα μπορεί να έρθουν ιδέες, μπορεί να ξεκαθαρίσουν μέσα μου πράγματα. Απολαμβάνω όλο το 24ωρο πια.
0: Ξυπνάς δηλαδή από μόνη σου?
1: Ναι.
0: 7 το πρωί?
1: Ναι. Εάν μπορέσω, αγαπώ πάρα πολύ και το λιγόλεπτο μεσημεριανό, τη σχέστα που λέμε. Δηλαδή,
0: μάλιστα,
1: 20 λεπτά εκεί, αν καταφέρω, είναι τέλειο.
0: Εγώ ομολογώ ότι συνεχίζω μία πορεία που έχω ξεκινήσει από μικρός και ξυπνάω τις πολύ πρωινές ώρες μόνο όταν είναι απαραίτητο. Δεν έχω καταφέρει ακόμα ούτε να κοιμηθώ μεσημέρι ιδιαίτερα, ούτε να
1: είναι
0: να ξυπνήσω.
1: Οι εργοστασιακές σου ρυθμίσεις τέτοιες.
0: Βέβαια.
1: Να τις σέβεσαι.
0: Τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω αλλιώς.
2: Είμαστε ακόμα ζωντανοί.
0: Παρ' όλα αυτά είμαστε ακόμα ζωντανοί.

0: Και κανείς, κανενός. Η μία επιτυχία μετά την άλλη, με την άλκηστη. Πολλά θα μείνουν απ' έξω. Έχω βαρεθεί να το λέω, αλλά επειδή συνέχεια θα αναρωτιόνται οι ακροατές, μα έχεις την Νικολακοπούλου, δεν έπαιξες εκείνο το τραγούδι της, δεν έπαιξες το άλλο.
1: Τα ίδια μαθαίνω εγώ συναυλίες.
0: Τι να προλάβω ρε παιδιά να παίξω. Στο τηλέφωνο μου είπες, όταν μιλάγαμε, αρβανιτάκι δεν ακούω να μου ανέφερες. Με την Ελευθερία είχατε συνεργασία, αν θυμάμαι καλά, όπως είπαμε, από την εποχή της Λεωφόρου. Και το 1991 έγινε το πρώτο βήμα. Ο στίχος που έμεινε από εκεί για τους πολλούς είναι «Τα βράδια μου τα εργένικα». Τραγούδια λέω ερμένικα, όμως ο δικός μου στίχος είναι «Μένω εκτός, θυμάμαι ονόματα, τρέχω με ταχύτητα φωτός».

0: ήταν η πρώτη συνεργασία με τον Άρα Τινγκζιάν, τον Αρμένιο-Αμερικάνο.
1: Ναι, που κάναμε μεγάλη επιτυχία και το Μένω Εκτός και το Δυνατά Δυνατά. Κατοπινά σε επόμενη δισκογραφική συνεργασία είχαμε τις Ελευθερίες, τα Κορμιά και τα Μαχαίρια.
0: Τα Κορμιά και τα Μαχαίρια.
1: Κάναμε Ξενιτιά Παράπονο, yeah. Μεγάλα σήματα, yeah. Και τελευταία με το Θοδωρή το Βουτσικάκι που τον ξαναείδανε.
0: Ναι, θα το πούμε αυτό,
1: ναι, ναι.
0: Στην πορεία. Της Καληνύχτα στα Φιλιά, Με το ίδιο μακό, Καρδιά μου εγώ.
1: Αυτά ήταν στο Μένω Εκτός μέσα.
0: Ναι, πρόσωπο με πρόσωπο. Εγώ θυμάμαι όλη τη δεκαετία του 90 να χαλάει ο κόσμος με αυτό το δίσκο. Θυμάμαι ότι έπαιζα μουσική σε κάποιο γάμο και ήρθε με τον Ηφικό η Νύφη και μου λέει «Αυτό με την Ελευθερία θέλω. Χωρίς αυτό δεν γίνεται και βάλ το δυνατά».

0: Και από τον Αρμένιο πάμε στον τότε ακόμα Ιουγκοσλάβο. Τότε ήταν η ενιαία Ιουγκοσλαβία ακόμα. Όταν γνώρισες.
1: Παραμένει Ιουγκοσλάβος, άσχετα που διαλύθηκε.
0: Ναι, Ιουγκοσλάβος, αλλά δεν υπάρχει Ιουγκοσλαβία. Υπάρχει Βοσνία-Ζεγοβίνη.
1: Ο Κουστουρίτσα το έχει αποτυπώσει υπέροχες ταινίες. Αλλά θέλω να σου πω τώρα με αυτό που αναφέρεις, ότι στο στούντιο Σχέρα, στον επάνω όροφο, έγραφε η Άλκης της τον Μπρέγκοβιτς και κάτω εγώ με την Ελευθερία κάναμε το δυνατά-δυνατά. Δηλαδή ανεβοκατέβαινα τις σκάλες.
0: Στο
1: ίδιο στούντιο την ίδια μέρα.
0: Για πες μου δύο λόγια για αυτή την εμπειρία με την Ιουγκοσλαβία τότε.
1: Ναι, ήταν μια εποχή δύσκολη γιατί είχαν αρχίσει τα προβλήματα. Η κατάσταση ήταν ηλεκτρισμένη, δηλαδή τεταμένη. Σκεφτείτε ότι όταν ανέβηκα να συνεργαστώ με τον Γκόραν για τα τελικά περιεχόμενα του παραδέχτηκα, είχα ανέβει μόνη μου τότε και ήμουνα σε ένα δωμάτιο στο ξενοδοχείο, ερχόταν ο Γκόραν να με πάρει, να πάμε να δουλέψουμε, να με γυρίσει στο σπίτι και μία στιγμή...
0: Για να σε ασφαλίσει.
1: Για να με ασφαλίσει και μία στιγμή που θυμάμαι, λέω, θα βγω έξω από την πόρτα του ξενοδοχείου, δεν αντέχω άλλο κλεισμένη. Στην άλλη γωνία πυροβολισμοί, όπου φύγει.
0: Ξανά επιστροφή μέσα.
1: Και ήταν σαν να, πώς να το πω, σαν να ζούσα ένα παραμύθι, δηλαδή ούτε εγώ ίδια δεν το πίστευα. Ότι δούλευα, ας πούμε, με τέτοιες συνθήκες.
0: Υποπολεμικές συνθήκες.
1: Υποπολεμικές συνθήκες, ναι.
0: Είχατε πάει και με την Άλκηστη εκεί.
1: Μία φορά, την πρώτη φορά, για να τον δούμε, να πάρουμε την άδεια δηλαδή. Και κατοπινά πήγαινα εγώ για να ηχογραφήσουμε και ηχογράφησα στη ραδιοφωνία των Σκοπίων.
0: Ήσουν και παραγωγός αυτών των δίσκων, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Και είσαι ακόμα όλα αυτά τα χρόνια παραγωγός των δίσκων. Δηλαδή δεν έμεινες και σε αυτό το τομέα, προχώρησες παρακάτω.
1: Νομίζω ότι οι συνθήκες ήταν τέτοιες που επιβαλόταν να το κάνω αυτό. Δηλαδή έπαιρνα την ευθύνη για όλη την παραγωγή.
0: Και με αυτό το κομμάτι ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς έγινε κανονικά δημοφιλής Έλληνας συνθέτης.

0: καθόλου άσχημα να έχει κανείς ένα βενζινάδικο. Μιλάμε τώρα για πολλά λεφτά, έτσι. Να έχει ένα βενζινάδικο, έστω και αν είναι στα σύννεφα.
1: Πάντως θα πω κάτι χαριτωμένο που θυμήθηκα όταν ηχογραφούσαμε στο στούντιο. Γιατί τότε ήταν η ελληνική παραγωγή, ας πούμε, τραγουδιού, ήταν κάτι ασύλληπτα πλούσιο και γόνιμο. Είμαστε την ίδια μέρα στο στούντιο ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο Θάνος Μικρούτσικος, ο Σταμάτης Κραουνάκης και εγώ με τον Μπρέγκοβιτς. Εκεί λοιπόν στην υποδοχή και τα λοιπά θεώρησα απαραίτητο να τον συστήσω τον Κόραν στους υπόλοιπους Έλληνες συνθέτες, οι οποίοι ήταν με γένεια όλοι και ευτραφείς. Και μου λέει ο Κόραν όταν φύγαμε, δεν νομίζω ότι θα μπορέσω να γίνω Έλληνα συνθέτης.
0: Φορώ λόγω των κιλών δηλαδή.
1: Ναι, και τη γενιάδα. Σου λέει είναι οι Έλληνες συνθέτες είναι έτσι.
0: Είναι το πατρόν έτσι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, το πρώτο μέρος, προτελευταίο του διημέρου μας με τη Λίνα Νικολακοπούλου κλείνει με το επόμενο πόνημά σας με την Άλκηστη και τον Νίκο Αντύπα αυτή τη φορά, σαν ηφαίστειο που ξυπνά. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι το διθέσιο ήταν νούμερο ένα για 2 χρόνια περίπου και στα απολύτως εμπορικά ραδιόφωνα που συνήθως δεν έπαιζαν τέτοιο ρεπερτόριο. Πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία.

0: Πάντως αυτό που έπαιξε ρόλο εδώ είναι η σκέψη που είχε ο Νίκος Αντίπας για την ενορχίστρωση. Δηλαδή αυτός ο ήχος, και τώρα που τον ακούς αισθάνεσαι ότι δεν έχει χρόνο, δεν παλιώνει, και νομίζεις ότι είναι μια παραγωγή που θα μπορούσε να έχει γίνει στην Αγγλία, στην Ιρλανδία.
1: Το ίδιο ακριβώς και για τις υδρόγειες σφαίρες, που είναι πάρα πολύ αγαπημένος μου δίσκος, και μένει και με κοιτάει ο δίσκος και κλαίει κάπου σε μια γωνία ότι δεν θα παίξω καθόλου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου.

0: πάθεις έρωτα, κοίτα μια νύχτα, μια πίστα από φόσφορο. Το τι γινότανε με αυτά τα τραγούδια. Και αυτό το κομμάτι που αποφάσισα να παίξουμε με την Χαρούλα Αλεξίου, του Θάνου Μικρούτσικου, από το δίσκο «Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια», αυτό λέγαμε ήταν η τέταρτη πέμπτη επιτυχία.
1: Επιλογή, ας πούμε, τις επιτυχίες.
0: Τις επιτυχίες. Για τη Χαρούλα και το Θάνο, δύο λόγια.
1: Ήταν μια πολύ ευτυχής συνάντηση, γιατί είχα καλές σχέσεις, δηλαδή υπήρχε χαρά. Θυμάμαι ακόμα την αφορμή να ανεβούμε στο σπίτι του Θάνου, γιατί ψάχναμε ένα ρεφρέν για το «Μια πίστα από φόσφορο». Δηλαδή ο κ. Μάτσας είχε πει: «Είναι υπέροχο το τραγούδι, αλλά δεν έχετε ρεφρέν». Και το γράψαμε 2-3 ώρες πριν μπούμε στο στούντιο για ηχογράφηση. Είχαμε πάει με τη Χαρούλα εκεί και το όνειρα, όνειρα δηλαδή, ήρθε σαν λύση, ας πούμε, σαν από μηχανής Θεός, για να αποκτήσει το φόσφορο ρεφρέν.
0: Νομίζω ότι οι επιτυχίες αυτές προχωρήσανε και τη Χαρούλα εκείνη την εποχή. Ένα βήμα, όπως λέγαμε νωρίτερα, για τη Βίκυ Μοσχολιού. Ήταν και η Χαρούλα σε μια μεταβατική, ας την πούμε.
1: Πάντως ήταν έτοιμη για αυτό το βήμα, όπως κατοπινά και το διευχών με τον Αντίπα, και έγραψε και τα υπέροχα δικά της τραγούδια, την Πανσέλινο και τα λοιπά.
0: Πήρε μετά μια άλλη τροπή όλη της η καριέρα αυτή,
1: της επετράπη δηλαδή να είναι και λυρική.
0: Και βεβαίως από το διευχών του 1992.

0: Αυτό που είπες θέλω να μου το πεις, γιατί μου το πες με κλειστό μικρόφωνο.
1: Ναι, θέλω να πω ότι αυτά τα τραγούδια έχουν ταξιδέψει στην άκρη του κόσμου. Και είχα βρεθεί στη Κελία, ας πούμε, το Πάσχα, και έτρωγα με τους φίλους μας μέσα σε ένα εστιατόριο και δίπλα ήταν μια Ιρανή με το γιο της. Και τους είπαμε εμείς, γιατί γιορτάζαμε, τους κεράσαμε το κρασί τους, είπαμε στην υγειά σας κτλ. Και έβγαλε η γυναίκα από το κινητό της να δείξει ότι αγαπάει το ελληνικό τραγούδι. Και κοίταγα εγώ τι είχε, και τέσσερα από τα τραγούδια που είχε ήταν από ένα ζωντανό δίσκο, live δηλαδή, της Χαρούλας.
0: Το και περίφημο.
1: Και της λέω, αυτά τα τέσσερα είναι δικά μου, και της τρέξανε τα μάτια, με πήρε αγκαλιά. Δηλαδή το τραγούδι πάει παντού όταν είναι η φωνή τέτοια που τέτοια. Μιλάει στους ακροατές, ας μην καταλαβαίνουν τη γλώσσα τους, μιλάει η φωνή και η μουσική.
0: Τι να λέμε τώρα, διευχών μάγισσα να ζήσω ή να πεθάνω, το ένα μετά το άλλο. Από εδώ και πέρα όμως, το σημείο που είμαστε, κάνουμε άλματα σιγά σιγά. Με το Γιάννη Σπανό γράψατε το τραγούδι που υπήρξε για το Μανώλη Λιδάκη, ίσως το τραγούδι της ζωής του, που του άλλαξε την καριέρα. Αυτό είναι σίγουρο, ότι αυτός ο δίσκος που του κάνατε όλοι μαζί μια παρέα, με πρώτη νομίζω τη Δήμητρα Γαλάνη επικεφαλής. Ο Μανώλης που μας έφυγε πρόσφατα και άδικα, για μένα ο σημαντικότερος ερμηνευτής της γενιάς του, το λέω από καρδιάς, είναι δύσκολο να βγαίνουν τέτοιοι μεγάλοι τραγουδιστές, και ευτυχώς που είπε τραγούδια σαν κι αυτό.

0: όσα χρόνια και αν περάσουν δεν θα ξεχάσουμε το Μανώλη Λιδάκη. Είμαστε στο σημείο που κάνουμε άλματα. Δεν θα πούμε ούτε μία κουβέντα, το είπαμε για την αρχή, ούτε για τις συνεργασίες με τη Μαρινέλα, ούτε για τις συνεργασίες με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, με τον Γιώργο Νταλάρα. Για ποιον δεν έχεις γράψει τραγούδια? Υπάρχει κανείς που να μην έχεις γράψει? Αν υπάρχει
1: και
0: κάτι
1: για
0: που...
1: το Μητροπάνο.
0: Και
1: γράψει.
0: Για το Μητροπάνο.
1: Τον σκέφτηκα τώρα, γιατί θεωρώ ότι αυτοί οι δύο, δηλαδή ο Λιδάκης και ο Μητροπάνος, λείπουν πάρα πολύ στον κόσμο.
0: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ και σαν φωνές. Πάρα πολύ. Συμφωνώ απόλυτα. Πριν φτάσουμε στο σήμερα, εγώ θα μείνω πρώτα στο Τρίφωνο. Η Ιεροφύλη, ο Νίκος Κουρουπάκης, ο Δημήτρης Ιφαντής. Και πολύ μεγάλη επιτυχία.

0: Κι άλλη μια ιστορία. Εδώ είναι η κατάλληλη εκπομπή για ιστορίες.
1: Αλίμονο. Είχαν πάει τα παιδιά το Τρίφωνο με τον Μίκη Θοδωράκη για διεθνή τουρνέ, ας πούμε, και νομίζω ήταν στην Αργεντινή. Και μου έλεγε ο Νίκος ότι πήγαν σε ένα καφέ έτσι να ξεκουραστούν και τα λοιπά, και άκουσε αυτή τη μουσική, ρώτησε τι είναι αυτό που ακούει και μου έφερε αυτό το CD, και έτσι έγραψα πάνω σε αυτό εγώ και έγινε αυτή η μεγάλη επιτυχία.
0: Και το δέσιμό σας πώς έγινε για όλο αυτό το δίσκο?
1: Με πλησιάσανε για να κάνω την παραγωγή.
0: Α, σε πλησιάσανε εκείνοι?
1: Ναι. Να κάνω την παραγωγή και το
0: κάτι ξέρανε.
1: Ναι, και επίσης, επειδή είπα και τα πριν τα περίεργα, ο κύριος Μάτσας μου έδωσε συγχαρητήρια για την παραγωγή.
0: Ναι. Αυτός ο δίσκος είναι, μπορώ να σου πω, από των τελευταίων ετών της παραγωγής, αυτός και ο δίσκος με τον οποίο θα κλείσουμε φετινό σας, είναι η πιο αγαπημένη, είναι καταπληκτική δίσκη. Και μέσα σε αυτό το δίσκο, με το Τρίφωνο, υπάρχει και μια δική σου αφήγηση, πώς να την πω.
1: Ένα κείμενό μου που το διάβασα στον Νίκο τον Κουρουπάκη στο σπίτι όπως είμαστε, και λέγαμε μετά της παραγωγής αυτής, και είχε το λαπτόπ του μαζί, και εκείνη την ώρα μου λέει: μπορείς να το διαβάσεις, να σε ηχογραφήσω? Και είναι από το σπίτι μου ηχογράφηση με το λαπτόπ του Νίκου Κουρουπάκη.
2: Τα σπίτια φυτρώνουν και αυτά σαν τα λουλούδια. Μαραίνονται και αυτά με τα χρόνια σαν τα λουλούδια. Άμα παίζαμε το βίντεο της ζωής μας γρήγορα, θα μέναμε εκστατικοί. Μπαίνεις για πρώτη φορά στο σπίτι σου, αγκαλιά στα χέρια, μόλις γεννιέσαι. Βγαίνεις μετά, αγκαλιά στα χέρια, είμαι το καρότσι. Μετά με τα παπούτσια σου τα πρώτα. Μετά με ένα παιχνίδι στο χέρι και ένα σκούβο μέχρι τα μάτια και τ' άλλο χέρι στο χέρι των γονιών. Μετά κρατάς μια σάκα. Μετά μόνο τα κλειδιά και ένα πουλόβερ που ήσουν τόσες ώρες, άσε με μάνα. Και από εκεί και μετά όλο και κάτι κρατάς. Την πρώτη σου βαλίτσα για την εκδρομή. Τον πρώτο σου έρωτα τον φέρνεις σπίτι όταν λείπουν οι δικοί σου. Μετά κρατάς το παιδί σου, εσύ, και το φέρνεις. Μετά κρατάς τους δικούς σου που μεγάλωσαν και τους πας όπου θέλουν. Μετά κρατάς το σώμα σου κλειστό και λες λίγα. Μετά κρατάς τα έπιπλα για να περπατήσεις. Όλα από μια πόρτα. Περνάνε, όλα περνάνε. Η ζωή η ίδια είναι ένα πέρασμα. Περνάς καλά, να περάσεις καλά. Περαστικά, περαστικός. Περαστικός ήμουν. Έτσι έπρεπε να λέει ο έρωτας όταν έρχεται και σε βρίσκει απροειδοποίητα. Και εμείς του λέμε περάστε.
0: Είχα ανοίξει το μικρόφωνο και ακούστηκε η ανάσα μου βάρια ανάσενα την ώρα που το άκουγα. Πρέπει να σου πω ότι σκεπτόμουν αν έπρεπε να το βάλω. Το ακούς μια φορά και το κουβαλάς όλη μέρα και το σκέφτεσαι. Ύστερα τι να σου κάνουν ακριβώς οι ποιητικές συλλογές, ας πούμε?
1: Πάντως η ποιήση έχει αυτό το πλεονέκτημα. Μπορεί να γίνει περιεκτική. Μπορεί μέσα σε 2 λεπτά να σου πει πυκνά ένα μεγάλο νόημα. Και γι' αυτό το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι όταν γράφουμε οι άνθρωποι, εάν κατορθώσουμε να αποτυπώσουμε ένα κείμενο με τέτοιο τρόπο που να μιλάει σε όλους τους ανθρώπους.
0: Η επόμενη στάση μας, εσύ μου την υπενθύμησες, οι Χειρολαβές, μαζί με την Δάφνη Αλεξανδρή και την Αργυρό Καπαρού. Και μου είπες, είναι ένα κομμάτι εκεί που μιλάω.
3: Ο κόσμος έγινε διάκοσμος. Στα καταστήματα, στις πόλεις, στα σπίτια του, στις εξοχές, γλιστράνε ειδήσεις σαν οχές. Και οι συνειδήσεις έχουνε μόλις τρομάξει, αφυπνιστεί, που ξενιτεύονται οι μισθοί εις βάρος της ζωής μας όλης. Εις βάρος της ζωής μας όλης. Εις βάρος της ζωής μας όλης. Λεωφορεία και μετρό, κι εγώ τους όρθιους μετρώ. Σαν Άγιος Πέτρος είμαι όλης.
4: Και εγώ τους όρθιους
3: Μανώλης.

0: τον Νικόλα Πιοβάνη, εν γνώση του συνθέτη, φανταζόμαι, τη συνεργασία του.
1: Όχι μόνο, εδώ στην ΕΡΤ συναντήθηκα με τον Νικόλα Πιοβάνη. Εδώ στην ΕΡΤ μου έδωσε το OK του, το πράσινο φως, στο κηλικείο της ΕΡΤ, και έβλεπα ότι στεκόταν να πάρει τον καφέ του και έλεγα, για όνομα του Θεού, δεν μπορούμε να τον κεράσουμε
0: ένα καφέ
1: στον Πιοβάνη. Και σηκώθηκα εκείνη την ώρα και του λέω,
0: στον καλύτερο μαθητή του Νίνο Ρότα, όπως
1: και του Μάνου Χατζηδάκη.
0: Και του Μάνου Χατζηδάκη, και φίλος του, αν δεν κάνω λάθος. Αυτός ήταν ο πρώτος σας δίσκος, αλλά υπήρξε και ο δεύτερος με τον οποίο θα ασχοληθούμε απόψε. Το πρώτο μου τριαντάφυλλο, με το οποίο γυρίζετε όλη την Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, και είναι παραδοσιακό Αρμενίας, που μας το έκανε δώρο ο Αραντιντζιάν, και ήρθε και ηχογραφήσαμε εδώ στην Αθήνα.
0: Αυτό που θα ακούσουμε όμως εμείς, που το λέει ο Θοδωρής μαζί με την Κατερίνα Πολέμη, το Σαμπεντέους του Ιντάν Ράιχελ, το οποίο το λέει στα ελληνικά ο Θοδωρής και η Κατερίνα Πολέμη στα πορτογαλέζικα.

0: Έτσι απλά. Από την πρώτη στιγμή που το άκουσα αυτό το, άκουσα το δίσκο πέρσι κυκλοφόρησε, έμεινα αμέσως με τη μία σε αυτό το κομμάτι. Έχετε ξεκινήσει μια πολύ δυνατή συνεργασία με το Θοδωρή και προχωράτε και είστε όλο το καλοκαίρι, περιοδεύετε.
1: Ναι, και είναι η χαρά μου, γιατί ο κόσμος άρχισε να τον εκτιμά, να τον αναγνωρίζει, και χαίρομαι γιατί έρχονται όλες οι ηλικίες και νέα παιδιά και οι άνθρωποι, πώς να το πω, που τώρα είναι σε δραστήρια χρόνια, και οι μεγαλύτεροι άνθρωποι.
0: Να σου κάνουμε και μια έκπληξη πριν κλείσουμε. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει τις Τρίγκλες, τις περίφημες, τις εξαιρετικές.
1: Στη Θεσσαλονίκη τις συνάντησα.
0: Από τη Βόρεια Ελλάδα ορμόμενες. Επέμενα πάρα πολύ πριν από 2-3 χρόνια. Ήρθαν εδώ, μας επισκέφθηκαν. Κάναμε μια ηχογράφηση για το δεύτερο πρόγραμμα. Και σε αυτή την ηχογράφηση υπάρχει και αυτό.

0: Μα δεν είναι καταπληκτικές.
1: Και θέλω να πω ότι το όνομά τους είναι ότι τραγουδούν ακαπέλα. Είναι stringless.
0: Ναι. Stringless.
1: Ναι. Χωρίς δηλαδή χορδές, ας πούμε.
0: Είναι καταπληκτικές, σου λέω. Ήρθαν εδώ, γνωριστήκαμε, έγινε. Γιατί είχα φέρει εγώ παλιότερα την εξαιρετική τραγουδίστρια, την Έλσα τη Μουρατίδου. Από αυτές είχαμε γνωριστεί και όταν μου είπε, λέω, ξεκινήστε.
1: Ελάτε,
0: τρέξτε. Δεν θέλω να κλείσουμε χωρίς να μου πεις για την εμπειρία σου με το Σταύρο Ξαρχάκο.
1: Ήταν από τα δώρα της ζωής μου αυτή η αφορμή να συναντηθούμε και να συνυπάρξουμε στο Ηρώδιο. Και το πιο πολύ που με γεμίζει χαρά είναι η όρεξή του να γράφει πάλι τραγούδια.
0: Και ετοιμάζεται τραγούδια καινούργια. Ετοιμάζεται ένα ολόκληρο δίσκο δηλαδή?
1: Όχι μόνο με μένα, αλλά θα έχω και εγώ συμμετοχή σε αυτά τα όλα όσα γράφει αυτόν τον καιρό.
0: Και είναι μόνο το ότι είσαι κοντά με το ειδωλό σου τον νεανικό, που κάπου διάβασα ότι έψαχνες αυτόγραφο.
1: Νυχθημερών.
0: Έψαχνες αυτόγραφο.
1: Όχι αυτόγραφο, να έχω φωτογραφία του αληθινή, όχι από τα περιοδικά.
0: Αληθινή φωτογραφία του, και τη βρήκες πώς?
1: Είχα μια συμμαθήτρια που γνώριζε ένα δημοσιογράφο που δούλευε στη Βραδινή, την εφημερίδα Βραδινή, εκεί στην Ομόνοια κοντά, και όταν μου είπε ότι θα περάσω από εκεί, της λέω, ζήτα σε παρακαλώ αν έχουν κάποια φωτογραφία του Ξαρχάκου, γιατί ήθελα να έχω μια αληθινή του φωτογραφία.
0: Και την απέκτησες και τελικά εμφανιστήκατε, ναι, και μαζί στο Ηρώδιο.
1: Πάντως ακόμα έχω δέος μαζί του. Δηλαδή δέος. Θέλω να πω, τον αγαπώ πολύ, αλλά τον σέβομαι και τρομερά. Και ήταν μια εμπειρία ιστορικά μοναδική για μένα το φετινό καλοκαίρι.
0: Εξαιρετικό. Αυτό είναι το δικό μας τραγούδι που γράψατε, το δεύτερο που γράψατε για το δεύτερο πρόγραμμα. Ήταν εκείνη την εποχή, το πρώτο ήταν του Αγίου Βαλεντίνου με τη Μοσχολιού, τη δεκαετία του 80, το δεύτερο με την Ελευθερία Αρβανιτάκη.

0: άκουσα και τη φωνή μου εδώ να κάνω χοροδία. Με διέκρινα τώρα, θέλω να πω ότι χρωστάμε και τον Άγιο Βαλεντίνο και το Βάλε το Δεύτερο στη Σοφία Μιχαλίτση, στη διευθύντρια του Δευτέρου Προγράμματος, που μας είχε δώσει την παραγγελία.
1: Την ιστορική.
0: Ναι, τη μοναδική.
1: Βέβαια. Τι να πούμε και τι να αφήσουμε, γι' αυτό μίλησα στην αρχή για μεγάλη πορεία. Προσπάθησα να αναμετρηθώ αυτές τις δύο μέρες με το ρεπερτόριό σου. Δεν ξέρω τι κατάφερα. Υπάρχει κάτι που δεν είπαμε και πρέπει να πεις?
0: Όχι, γιατί πιστεύω ότι αυτό που έγινε είναι ένα έναυσμα να τρέξουμε αυτά τα χρόνια, τα πολύτιμα χρόνια από το 80 μέχρι εδώ, και να συνειδητοποιήσουμε όλοι μαζί τι πλούτος υπήρχε στο ελληνικό τραγούδι και πώς στένεψε ο δρόμος και πρέπει να ξανανοίξει.
1: Στενεύει σιγά σιγά, ή έχει στενέψει μάλλον πάρα πολύ. Ήταν η Λίνα Νικολακοπούλου με δικά της λόγια και δικά της τραγούδια, βεβαίως, στις ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου με τον Παντελή Σιβρή. Η δική μας η γενιά πρόσφερε αληθινά σπουδαία τραγούδια που στέκονται περήφανα στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Λίνα, ήσουν και είσαι η δική μας φωνή. Αυτό είναι πραγματικότητα, έτσι το αισθάνομαι και θέλω να το πω. Ευχαριστώ σε θερμά για τη μεγάλη τιμή και τη χαρά να είμαστε εδώ μαζί στο στούντιο. Ήταν ένα όνειρο που είχα και έγινε πραγματικότητα.
0: Πάντως αυτά τα τραγούδια τα δημιουργήσαμε όλοι μαζί, δηλαδή η ζωή μας.
1: Η ζωή μας τα δημιούργησε.
0: Ναι. Και εμείς απλά γίναμε κανάλι.
1: Εντάξει,
0: για να
1: τώρα
0: περάσουν...
1: μην πηγαίνεις. Εσείς ήσασταν όμως ο φορέας. Τον τραγούδι πρέπει να υπάρχει και ο φορέας.
0: Ασφαλώς και ναι, αυτό ήταν η καλοτυχία μας. Αλλά ήταν η ζωή μας. Γι' αυτό και αφήσανε αυτά τα χαρακτηριστικά. Σαν γενιά αφήνουμε αυτά τα χαρακτηριστικά.
1: Πολύ σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Κατερίνα Λιοντή που ρύθμισε τους ήχους και τις διαθέσεις μας. Εσάς για την επικοινωνία, την ακρόαση και την υποστήριξη. Εδώ θα μείνετε στο δεύτερο και μπορεί να παραλείψαμε πολλά, πάρα πολλά, και ειδικά όσα κάνατε μαζί με την Δήμητρα Γαλάνη. Όμως, όπως είπαμε, επιφυλασσόμεθα και δεν είναι δυνατόν να κλείσουμε με τίποτα άλλο εκτός από μια καληνύχτα. Προσέχετε πολύ τον εαυτό σας. Ένα τον έχετε. Λίνα, σταμάτης Δήμητρα, καληνύχτα, μη φοβάσαι, δεν σε ξέχασε κανείς.
2: Όσο κρατούσε η νύχτα, μια νύχτα σαν κι αυτή, σε κάποια

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Κώστας Τριανταφυλλίδης, Κηποθέατρο Παπαγού. Όνειρο. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ένα ρεσιτάλ με τίτλο «Ένα όνειρο, μια ιστορία». Μαζί του στο πιάνο ο Νεοκλής Νεοφυτίδης. Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης την Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπαγού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Ακούτε την εκπομπή «Δημόσια διαβούλευση» με τον Μανώλη Νταλούκα.
5: Ξεκινάμε με την Πενέλοπε Σπάι.
6: Καλησπέρα Μανώλη. Είμαι η Πενέλοπε Σπάι και κυκλοφόρησε το νέο μου ελληνοϊσπανικό κομμάτι που λέγεται «Μυστικό». Η έμπνευση για να γράψω τη μελωδία και τους στίχους γεννήθηκε σε ένα μικρό δωμάτιο της Βαρκελόνης πριν από κάποια χρόνια, όταν έμενα και έπαιζα μουσική στην πόλη. Μιλάει για τη στιγμή που αφήνουμε πίσω τους συνδυασμούς και τους φόβους μας και βρίσκουμε το θάρρος να εκφράσουμε όσα νιώθουμε. Είναι σε παραγωγή του Γιώργου Κολτσίου, συμμετέχει ο Θέμης Βέλος και να πω ότι πρώτη φορά κομμάτι μου έχει και ηλεκτρονικά στοιχεία, πέρα από Latin στοιχεία, και ελπίζω να το απολαύσετε.

0: Και η Ελεονόρα Μανώνα για τον νέο της δίσκο.
1: Καλησπέρα Μανώλη, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του δεύτερου προγράμματος. Κυκλοφόρησε λοιπόν ο νέος μου δίσκος, το Κορίτσι Ισοστρεφές. Είναι 11 τραγούδια, στα οποία έγραψα εγώ το στίχο και τη μουσική και έκαναν την παραγωγή ο Γιάννης και ο Χάρης Μιχαηλίδης. Είναι ένας ελληνόφωνος pop δίσκος που έχει μέσα πολύ αλήθεια, έντονα συναισθήματα και για μένα είναι μια μορφή απελευθέρωσης, γιατί πρώτη φορά εκφράζομαι τόσο άμεσα και ανοιχτά μέσα από το στίχο. Οπότε έχω και μια αγωνία και για το αν θα αρέσει αυτή η πιο pop εκδοχή μου στον κόσμο. Ελπίζω να ακουστούν τα τραγούδια και ευχαριστώ φυσικά και εσένα και το δεύτερο πρόγραμμα που στηρίζει πάντα κάθε καλλιτεχνικό μου βήμα.

Ακούτε την εκπομπή Δημόσια Διαβούλευση με τον Μανώλη Νταλούκα. Κάθε Κυριακή 9 με 10 το βράδυ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

0: Ακούτε την εκπομπή Δημόσια Διαβούλευση με τον Μανώλη Νταλούκα.
1: Μείνετε συντονισμένοι, σε πολύ λίγο επανέρχομαι.

0: Εργασία του Απρίλη. Πώς σχολιάζεις το κομμάτι αυτό, Σιλία?
1: Είναι προσδιορίστο το πράγμα. Θα έλεγα ότι μου βγάζω κάτι παράδοξο. Και είναι και αλήθεια, δηλαδή. Είναι κάτι παράδοξο αυτό που συμβαίνει.
0: Και κάτι γοητευτικό ταυτόχρονα.
1: Αυτό δεν το έχω σκεφτεί.
2: Κάτω από το φως που μένει πάντα ανοιχτό. Δίχως αυτό, λένε κανείς, πεθαίνει. Κι αν δεν πεθάνει, τότε ζει.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Β' για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
1: Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
0: και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
1: Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πω.
0: Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
1: Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
0: Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο απόψε φροντίζει η Έφη Γεωργοπούλου.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλη, στιχουργός.
0: Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
1: Και σήμερα θα φωτίσουμε ένα θέμα το οποίο από τον τίτλο του με παραπέμπει να σας πω σαν κάτι οικείο. Όπως πολλοί από εσάς μας ακούνε, κρατάτε ακόμα μια συνήθεια παλιότερων δεκαετιών, ένα ημερολόγιο ας πούμε. Όμως το ημερολόγιο που έχουμε στα χέρια μας είναι από τις εκδόσεις Τόπος και νομίζω αμέσως θα σας δώσει ένα κραδασμό αλλιώτικο. Ο τίτλος είναι «Ημερολόγιο Γάζας, ιατρική εν μέσω γενοκτονίας» και Αλεξάνδρα, ο συγγραφέας.
0: Είναι από τις εκδόσεις Τόπος και ο συγγραφέας είναι ο γιατρός Χρήστος Γεωργάλας, ο οποίος επέλεξε ένα εξώφυλλο, είναι η εικόνα που παρατηρούσε από το νοσοκομείο Νάσερ που είναι μέσα στη Γάζα όταν πέφτανε οι βόμβες και υπάρχει η εικόνα της καταστροφής μαζί με τον καπνό του πολέμου και του θανάτου.
1: Και να πούμε βέβαια ότι το νοσοκομείο αυτό ήταν σε λειτουργία, το επισκέφτηκε, είναι ακόμα πιστεύω, ο κύριος Χρήστος Γεωργάλας. Η φωτογραφία είναι παρμένη από τον τέταρτο όροφο.
0: Και από τη φωτογραφική μηχανή του ιδίου, παρά το ότι υπήρχε απαγόρευση. Και αξίζει, Λίνα, να πούμε στους ακροατές μας ότι ο Χρήστος Γεωργάλας δεν είναι ακτιβιστής. Δεν είναι ένας από τους γνωστούς ανθρώπους που υπερασπίζονται τους Παλαιστινίους και με αυτή την ιδιότητα του ακτιβιστή ότι βρέθηκε εκεί, αλλά από τις 21 Απριλίου του 2025, δηλαδή ένα χρόνο πριν, μέχρι τις 20 Μαΐου, δηλαδή για έναν μήνα, βρέθηκε σε αποστολή μαζί με άλλους δύο χειρουργούς από το Ηνωμένο Βασίλειο, εκπροσωπώντας ποια οργάνωση, κύριε Γεωργάλα? Καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Ήταν η Medical Aid for Palestinians, είναι μια ανθρωπιστική οργάνωση που έχει την έδρα της στο Ηνωμένο Βασίλειο και δραστηριοποιείται στην περιοχή και της Παλαιστίνης και του Λιβάνου περισσότερα από 30 χρόνια.
1: Πάντως εμείς βλέπουμε αποσπασματικά, οι πληροφορίες μας είναι του καθενός όπως έγινε η επιθυμία του να ψάξει και να δει τι συμβαίνει κάτω, τι συνεχίζει να συμβαίνει κτλ. Αλλά έχουμε τη δυνατότητα μέσα από την καταγραφή αυτού του ημερολογίου από εσάς να γίνετε ξεναγός με έναν τρόπο και στα συναισθήματα πριν να ξεκινήσετε για εκεί, την απόφασή σας να συμμετέχετε σε αυτή την αποστολή και ουσιαστικά και κάποιες πρώτες εικόνες από τα σημεία που μεταφερθήκατε μέχρι να περάσετε σε αυτή τη μικρή των 6 χιλιόμετρων γραμμή από τη βόρεια στη νότια Γάζα. Πότε ξεκίνησε και πότε γνωρίσατε την πρωτοβουλία ας πούμε της Medical Aid for Palestinians και πώς ανταποκριθήκατε?
2: Την έμαθα μέσα από μία συνάδελφο, μία άλλη Ελληνίδα γιατρό, την Κωνσταλία Καρύδη, η οποία δουλεύει στην Αγγλία, στην Οξφόρδη, και είχε βρεθεί και αυτή σαν αναισθησιολόγος εθελόντρια στη Γάζα ένα χρόνο νωρίτερα, το 2024, με την ίδια οργάνωση. Οπότε γνωρίζοντάς τη, μιλώντας μαζί της, μου είπε για την οργάνωση αυτή και πώς θα μπορούσα μέσω αυτής της οργάνωσης να βοηθήσω κι εγώ εθελοντικά, να δουλέψω σαν γιατρός.
1: Η ειδικότητά σας?
2: Εγώ είμαι χειρουργός κεφαλής και τραχύλου, το ρινολαρυγκολόγος. Αλλά θα ήθελα να πω, μιλώντας έτσι για τη Γάζα, και ίσως είναι ένα φωτογραφικό ανάλογο, και αυτό αφορά και την ιστορία που είπαμε νωρίτερα, δηλαδή ότι πάντοτε η αφηγής της ιστορίας δεν μπορεί παρά να αφήνουν κάποια πράγματα απ' έξω. Και ο καθένας που την ξανακοιτάει μπορεί να τη βλέπει μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα. Όταν βρέθηκα στη Γάζα, έχοντας όλες τις εικόνες καταστροφής στο μυαλό μου, αυτές που έχουμε όλοι δει στα κανάλια, στα social media, θα μπορούσα να πω ότι όλες αυτές οι εικόνες εστιάζουν Και φυσικά αυτός είναι ο ρόλος της ιδιοσιογραφίας, εστιάζουν στις σημαντικές στιγμές, στις καταστροφές, στη φρίκη του πολέμου. Είναι σαν να έχει κανείς ένα τηλεφακό που μικραίνει το πεδίο και αυξάνει την απόσταση που βλέπεις. Πηγαίνοντας εκεί, περπατώντας στη Γάζα, βρισκόμενος στη Γάζα, είναι σαν να ανοίγεις από τηλεφακό σε ευρυγόνιο. Μπορεί δηλαδή να χωρέσει στο πλάνο σου όλες τις εικόνες που δεν χωράνε στα δελτία ειδήσεων. Δηλαδή, και αυτή ήταν η δικιά μου η αίσθηση από την Γάζα, ότι πέρα από την καταστροφή υπήρχε πολύ έντονη παρουσία της ζωής.
0: Και το παντού. Λέτε με πολύ ωραίο τρόπο. Δεν ήρθα εδώ γιατί σας λυπάμαι, εσάς τους Παλαιστινίους, αλλά ήρθα γιατί σας θαυμάζω. Και μέσα από τις καταγραφές αυτές του ημερολογίου πραγματικά δείχνεται όλη την γκάμα της αγάπης που έχουν για τη ζωή αυτοί οι άνθρωποι, που μπορεί να μην έχουν νερό, φαγητό, σπίτι, και όμως πετάνε χαρταετό, ερωτεύονται, περπατάνε δίπλα στη θάλασσα ή αγαπούν τη ζωή, ή αυτό που λέτε, δίνουν εξετάσεις για να περάσουν το μάθημα της ειδικότητας, ενώ τον τρώουν και η βόμβα πέφτει δίπλα τους.
2: Ακριβώς, νομίζω ότι ακόμα και αν ξεκινάει κανείς από καλές προθέσεις, το να βάζεις ένα λαό, ένα πληθυσμό στην κατηγορία του θύματος, να τους βλέπεις με τα γυαλιά ενός θύματος, στερεί κάτι από την ανθρωπιά τους. Μπορεί να γίνεται με τις καλύτερες προθέσεις. Αλλά
1: είτε και το κουράγιο τους.
2: Το κουράγιο τους.
1: Αλλά κουράγιο
2: είναι
1: τους.
2: Πολύ περισσότερα. Όπως οι Ισραηλοί ποτέ δεν θα είναι μόνο οι θύτες, οι Παλαιστίνοι ποτέ δεν θα είναι μόνο τα θύματα. Αυτή η κατηγοριοποίηση και αυτός ο τρόπος να βλέπεις ουσιαστικά απανθρωποποιεί είτε τους θύτες είτε τα θύματα. Οι Παλαιστίνοι λοιπόν είναι όπως τους γνώρισα και τους είχα ξαναγνωρίσει, γιατί είχα βρεθεί στη Γάζα το 2012 με την Ερυθρό Σταυρό, Ερυθρέμιση Έλληνο εκείνη την εποχή. Είναι λοιπόν ένας λαός με μια εξαιρετικά πλούσια κουλτούρα. Είναι ο πιο μορφωμένος, αν όχι ο πιο μορφωμένος λαός στη Μέση Ανατολή. Είναι ένας λαός με φοβερή αίσθηση αλληλεγγύης, ανθρωπιάς. Αυτό που είδα είναι ότι δεν είδα στιγμές οργής ή απελπισίας. Είδα έναν λαό με μια φοβερή αίσθηση αντοχής. Αλλά και στα καθημερινά πράγματα, ακόμα και η κουζίνα, το φαγητό τους, πάλι έχοντας ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή, στις περισσότερες χώρες Μέση Ανατολής, είναι εντυπωσιακός ο πλούτος της κουζίνας και των φαγητών που έχουν. Και σε συνθήκες που δεν υπάρχουν υλικά, η προσπάθεια να φτιάξει από τα ελάχιστα το μέγιστο.
1: Κάτι νόστιμο.
2: Ναι.
0: Κύριε Γιώργο, αλλά ξέρετε τι κράτησα επίσης ως βασικό χαρακτηριστικό? Αυτό που λέτε, ότι είναι ένας λαός που δεν έχει το αίσθημα του ρεβασισμού και της εκδίκησης. Και αυτό το είχαμε εντοπίσει με τη Λίνα Νικολακοπούλου, διαβάζοντας τα ποίηματα ενός Παλαιστίνου από τη Γάζα, που ζει όμως στην Ελλάδα. Αυτό που λέει σε όλα τα ποίηματά του είναι το αγάπη και όχι μίσος. Εσείς λοιπόν αυτό το επικεντρώνετε σε πάρα πολλές σημειώσεις σας. Και αναρωτιέμαι, πώς είναι δυνατόν ένας λαός που έχει υποστεί γενοκτονία, που ζει στη σκηνή, που έχει τα ντρόν καθημερινά πάνω από το κεφάλι του, που έχει χάσει τη μισή οικογένεια, που θέλουν να μην έχει πατρίδα, να μην μισεί. Και το λέω πραγματικά με απορία. Πώς το έχουν κατακτήσει, όσο τουλάχιστον του ζήσατε από κοντά?
2: Ναι, είναι, συμφωνώ, και σε μένα είναι δύσκολο να το καταλάβω. Δεν μπορώ να πω ότι μπορώ να το εξηγήσω εύκολα. Αν ήθελα να βρω έναν τρόπο να το ερμηνεύσω, θα έλεγα ότι έχουν πολύ ισχυρές βάσεις, έχουν πολύ ισχυρές ρίζες πάνω στη γη, στην κουλτούρα, στον πολιτισμό τους, στις οικογενειακές, στις κοινωνικές σχέσεις, και επίσης έχουν μια ιστορία που πηγαίνει πίσω 3.000 χρόνια. Αυτό που συμβαίνει, ο εκτοπισμός, είναι τα τελευταία 80-70 χρόνια.
1: Από το 48, 1948 και μετά.
2: Ακριβώς. Δεν μπορείς να τραβήξεις, να ξεριζώσεις, να σπάσεις τις ρίζες ενός λαού μέσα σε 80 χρόνια, πηγαίνουν πίσω τόσο πολύ. Και νομίζω κατά βάθος το ξέρουν, και με πολλούς που μίλησα η αίσθησή τους ήταν ότι τελικά θα ξαναγυρίσουν στη γη τους. Δεν μπορεί, όταν με κάποιο τρόπο το δικαίωμα επιστροφής αναγνωρίζεται σε ανθρώπους που πραγματικά ή θεωρητικά το αντλούν από 3.000 χρόνια πριν, να μην αναγνωρίζεται σε κάποιους που η δικιά τους επιστροφή αφορά τα 80 χρόνια πριν, όταν έφυγαν από τον τόπο τους. έχουν αυτή τη βαθιά σιγουριά, πιστεύω, και έχουν και πολύ δυνατές σχέσεις μεταξύ τους. Η οικογένεια είναι πολύ ισχυρή. Οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, όταν μιλούσαμε με ανθρώπους που είχαν εκτοπιστεί, με τον συνάδελφο συγκεκριμένα, τον διευθυντή της κλινικής, το Χέιθαμ, θυμάμαι που μιλάγαμε, που μου περιέγραφε μία προς μία τις φορές που είχε αναγκαστεί να εκενώσει την περιοχή που ζούσε μετά από εντολές των Ισραηλινών, κάθε φορά θα πήγαινε να μείνει σε σπίτι κάποιου γνωστού ή φίλου ή συγγενή και μετά στο επόμενο σπίτι του συγγενή. Και αυτό συνέβαινε, είχε συμβεί 6-7 φορές.
1: Ελάτε να πάμε στην διαδρομή που κάνατε από το Αμάν. Ξεκινήσατε. Ναι. Για να φτάσετε να περάσετε τα σύνορα, είσαστε μαζί με άλλους ανθρώπους από τη UNICEF, από τον ΟΗΕ. Πείτε μας λίγο αυτή τη στιγμή που συγκεντρώνεστε σε ένα βανάκι και τη συνθήκη και το χτυποκάρδι που είχατε όλοι σας. Ναι. Γιατί εγώ να πω σύντομα ότι σας είχε ενημερώσει και μια ψυχολόγος πριν, σας είχε κάπως ρωτήσει τι συναισθήματα έχετε, τι είπατε στους δικούς σας πριν να φύγετε, γιατί αυτή την πλευρά την ξεχνάμε. Ξεχνάμε δηλαδή την μεριά, την ψυχολογία των ανθρώπων, που είτε επιστήμονες είναι, είτε διοικητικοί, οτιδήποτε, παίζουν τη ζωή τους και αυτοί κοροναγράμματα όταν βρίσκονται σε αυτή τη συνθήκη που δεν υπάρχουν μέτρα απόλυτης ασφάλειας για τους επισκέπτες, να το πω και έτσι.
0: Και με πολύ ευθύ τρόπο και με πολύ ειλικρινή τρόπο, κύριε Γιώργο, αλλά από την πρώτη σελίδα λέτε ότι όταν σας ρωτήσανε «φοβόσαστε που θα πάτε στη Γάζα», απαντήσατε «ναι, ηλίθιος είμαι να μην φοβάμαι». Και μάλιστα επίσης με ειλικρίνεια είπατε «μακάρι να μας αφήσουν να περάσουμε». Είναι ο φόβος σε μια περιοχή που είναι περίκλειστη, που δεν επιτρέπεται να πάνε, άρα εκεί ο θάνατος συνομιλεί καθημερινά είτε με τους επισκέπτες είτε με τους ντόπιους.
2: Νομίζω ότι όλοι ήμασταν με τα νεύρα στην τσίτα μέχρι να περάσουμε. Ήμασταν οι τρεις που είχαμε περάσει 2-24 ώρα στο Αμάν σε εκπαίδευση ασφάλειας από τη ΜΑΠ.
1: Τρεις γιατροί λοιπόν,
2: εγώ, ένας αγκιοχειρουργός, ο Ed Brown, και ένας πλαστικός χειρουργός, ο Wassim Said. Και είχαμε κάπως δεθεί αυτές τις 48 ώρες στο Αμάν. Λοιπόν, ήταν πολύ νωρίς το πρωί, 5 το πρωί, που βρεθήκαμε στο βανάκι που θα μας περνούσε τα σύνορα προς Δυτική Όχθη. Εκεί βρεθήκαμε εθελοντές, αλλά κυρίως διοικητικούς υπαλλήλους από την UNICEF, από την ΟΗΕ. Ήταν και μια Ελληνίδα, η Ματίνα, που δουλεύει στον ΟΗΕ. Υπάρχει μια αποστολή του ΟΗΕ στη Γάζα και μάλιστα υπάρχουν δύο Έλληνες στην αποστολή αυτή. Και θα περνούσαμε μαζί. Υπήρχε το άγχος, καταρχήν στα σύνορα. Είναι γνωστό ότι πολλές φορές το Ισραήλ μπορεί να σταματήσει να απαγορεύσει την είσοδο σε ανθρώπους, παρότι τους την έχει επιτρέψει νωρίτερα, γιατί βέβαια όλοι θα περνάγαμε, έχοντας υποστεί έτσι πολύ σε βάθος ενδελεχή έλεγχο από το Ισραήλ. Είχαμε στείλει τα βιογραφικά μας και το τι κάνει ο καθένας μήνες πριν ξεκινήσουμε. Παρ' όλα αυτά υπήρχε αυτός ο παραμόνευο κίνδυνος. Να κοιτάξουν τα κινητά μας στα σύνορα, αν βρεθεί κάτι που δεν τους άρεσε μπορούσαν να τα κατάσχουν, να μας στείλουν πίσω.
1: Επίσης έχετε μια παρατήρηση που καλό είναι να την γνωρίζουμε, ότι είχατε τη μέρημνα να πείτε το λάπτοπ μου να το έχω στο ταξιδιωτικό μου σακίδιο ή να το βάλω στη βαλίτσα, αν το βρουν να τους είμαι χρήσιμος, λέγοντας τον κωδικό μου για να μπορέσουν να το ελέγξουν. Και ότι η διοικητικός ή μια άλλη γυναίκα η οποία ήταν μαζί σας, σας είπε άμεσα ότι είχε συμβεί να ρωτήσει κάποιος το ίδιο πράγμα και να του πούν στην ασφάλεια με του Ισραήλ ότι δεν σας χρειαζόμαστε, το σπάμε το κωδικό και μόνο μας.
2: Που είναι και πολύ επίκαιρο τώρα στην Ελλάδα σχετικά με την ασφάλεια. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι διάσημο σε όλο τον κόσμο το Ισραήλ για την δυνατότητα που έχει να ελέγχει τις επικοινωνίες, να μπορεί να η Μοσάντ ή τέλος πάντων οι άνθρωποι που έχει να μπαίνουν στα κινητά να μπορούν
1: να εφαρμόζει το «δεν κρυπτώνει υπό τον ήλιο».
2: Ακριβώς.
0: Και να εμπορεύεται αυτά τα συστήματα σε όλο τον κόσμο.
2: Παρ' όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι, για να είμαι ειλικρινής, δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Δηλαδή, το κινητό της δικιάς μας ομάδας δεν ελέγχθηκε, περάσαμε σχετικά εύκολα και στη συνέχεια, με συνοδεία Ισραηλινών στρατιωτικών οχημάτων, το βανάκι συνέχισε μέσα από τη Δυτική Όχθη, φτάνοντας μέχρι τα σύνορα της Γάζας. Στη Δυτική Όχθη η αίσθησή μου, αυτό που μου έκανε εντύπωση, είναι ότι δεν υπήρχε ίχνος από παρουσία παλαιστινιακή. Δηλαδή, ο κεντρικός δρόμος, το Highway 1 που λέγεται, που συνδέει το πέρασμα στην Ιορδανία με την Ιερουσαλήμ, που διασχίζει όλη τη Δυτική Όχθη, είναι γεμάτος, είναι στολισμένος κάθε 100 μέτρα με Ισραηλινές σημαίες και συνθήματα. Δεν υπήρξε πουθενά, δεν ήταν πουθενά οτιδήποτε παλαιστινιακό σημαία, νομίζω απαγορεύεται σε μεγάλο βαθμό και μπορεί να βρίσκει τον πελάς, παρότι θεωρητικά είναι δυτική όχθη, άρα παλαιστινιακό έδαφος. Και κατεβαίνοντας, προχωρώντας προς τη Γάζα, αυτό που μου έκανε εντύπωση πολύ, που δεν ξέρω αν ήταν στο μυαλό μου, αλλά η αίσθηση που αυτό που παίρναμε ήταν σαν να αλλάζει ο ουρανός. Δηλαδή το βάθος του ουρανού να σκοτεινιάζει όσο κατεβαίναμε νότια και φτάναμε στη Γάζα. Και βέβαια ήταν όλη η εικόνα που είχαμε πιο πριν, όλο αυτόν τον καιρό, για αυτό που συμβαίνει. Σαν να ξέραμε, σαν να πηγαίναμε στη σκηνή ενός εγκλήματος. Σαν να βλέπαμε, να αντικρίζαμε, θα πηγαίναμε κάπου που θα ήταν η σκηνή ενός μαζικού εγκλήματος.
0: Κύριε Γιωργάλα, εσείς μαζί με τους άλλους δύο Βρετανούς συναδέλφους σας πηγαίνατε στο νοσοκομείο Νάσερ, το οποίο είχε χτυπηθεί πριν από 2 μήνες. Μου έκανε εντύπωση αυτό που λέτε στο ημερολόγιο σας, το τι σας απαγόρευαν να μεταφέρετε. Αναρωτιέμαι, αν σας απαγόρευαν να πάρετε φάρμακα, ιατρικά υλικά, χρήματα, σας επέτρεπε μέχρι 250 ευρώ. Τι είχατε μαζί σας, δηλαδή απλά πηγαίνατε την τεχνογνωσία σας να μεταφέρετε?
2: Οι εντολές που είχαμε από την οργάνωση, η οποία προφανώς συνεργαζόταν με το Ισραήλ για να μπορεί να φέρνει γιατρούς εκεί, ήταν ότι ο ρόλος μας δεν ήταν να σπάσουμε τον αποκλεισμό. Η Γάζα ήταν υπό αποκλεισμό. Το διάστημα εκείνο ο αποκλεισμός είχε σφίξει κι άλλο, είχε σκληρύνει. Και ο αποκλεισμός αφορούσε φυσικά και ιατρικό υλικό. Οπότε δεν θα έπρεπε να μας δουν οι Ισραηλοί σαν έναν έμεσο τρόπο να σπάσει ο αποκλεισμός. Άρα αυτά που είχαμε μαζί έπρεπε να ήταν ξεκάθαρο, ήταν για δική μας προσωπική χρήση κατά τη διάρκεια της εθελοντικής μας εργασίας εκεί. Δεν μπορούσε να φανεί ότι φέρνουμε υλικά να στηρίξουμε κάποιο τρόπο, γιατί αυτά ήταν απαγορευμένα στα πλαίσια του αποκλεισμού που είχε το Ισραήλ. Ούτε χρήματα προφανώς για να δώσουμε σε κάποιους, ούτε κινητά ή κάτι άλλο. Οπότε ήταν ξεκάθαρο, έπρεπε να φέρουμε αποκλειστικά τα απαραίτητα για τη δικιά μας παρουσία τον ένα μήνα στην Γάζα.
1: Ελάτε να δώσουμε τώρα μία εικόνα της πραγματικότητας. Με αφορμή το διάστημα που μείνατε εκεί στον τέταρτο όροφο, ήταν νομίζω τα χειρουργεία ή μένατε στον τέταρτο?
2: Μέναμε στον τέταρτο, τα χειρουργεία ήταν στον τέταρτο και η μονάδα εντατικής θεραπείας ήταν εκεί.
1: Ωραία, λοιπόν, είμαστε στο νοσοκομείο Νάσερ λοιπόν. Η κατάσταση ποια είναι? Το ρύζι είναι 20 ευρώ το κιλό. Και εκεί που εντυπωσιάστηκα και εγώ και όλοι οι καπνιστές πιστεύω,
0: ότι... Η τιμή του τσιγάρου.
1: Ναι, το ένα τσιγάρο 17 ευρώ, το πακέτο τα τσιγάρα 250 ευρώ. Και γιατί τώρα είναι έντονο στη μνήμη? Γιατί ανέφερε ο κύριος Γεωργάλας για τον διευθυντή του νοσοκομείου Νάσερ, τον γενικό διευθυντή, ο οποίος ο άνθρωπος ήταν καπνιστής και μέσα σε όλα αυτά τα επίγοντα, τα καθημερινά, τα αποτρόπια και τα λοιπά, που ένας καπνιστής σίγουρα αναζητά την παρηγοριά του τσιγάρου, έπρεπε να υπομειστεί αυτός ο γιατρός πολλά έξοδα για την κακή του συνήθεια. Λοιπόν, έχετε όμως μία αφήγηση του γιατρού αυτού στο νοσοκομείο Νάσερ του πόσο τραυματικές ήταν οι σκηνές, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι, όταν άρχισαν οι βομβαρδισμοί και τα λοιπά, οδηγήθηκαν στον πράβλιο χώρο του νοσοκομείου, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς.
1: Ο γιατρός είχε μέχρι πρότινος μία επαφή, ας πούμε, με τους Ισραηλινούς, για να είναι συντονισμένο το τι να κάνει ο άνθρωπος εκεί πέρα και τι να πει. Και βλέπουμε επανειλημμένα να έχει γίνει κάτι πάρα πολύ ψυχολόγητο και απάνθρωπο, να του δίνουν εντολές να φύγει αυτός ο κόσμος από τον πράβλιο χώρο του νοσοκομείου και με το που άρχισαν να βγαίνουν να τους πυροβολούν.
2: Ναι, η εποχή ήταν ένα χρόνο και 2 μήνες πριν πάω εγώ, δηλαδή ήταν το Γενάρη μέχρι το Μάρτιο του 24. Αυτό είχε καταγραφεί, ήταν η πολιορκία του νοσοκομείου Νάσερ από τον Ισραηλινό στρατό. Έχει καταγραφεί αυτό στο BBC, ήταν από τα τμήματα της κατηγορίας που στάλθηκε και στο Διεθνές Δικαστήριο. Οι Ισραηλοί λοιπόν είχαν αποκλείσει το νοσοκομείο, αλλά το νοσοκομείο τότε, πέρα από τους ασθενείς, είχε στον προάβλιο χώρο και χιλιάδες ανθρώπους που είχαν προσπαθήσει να έρθουν εκεί για να βρουν καταφύγιο. Το Ισραήλ λοιπόν δίνει εντολή στον διοικητή του νοσοκομείου, μου τα ανέφερε αυτά ο ίδιος, να διώξει τον κόσμο. όταν προσπαθεί ο κόσμος να περάσει μέσα από τους Ισραηλινούς, αρχίζουν οι πυροβολισμοί. Ο κόσμος επιστρέφει στο νοσοκομείο, παραμένει μέσα κάτω από αποκλεισμό. Οι Ισραηλινοί κόβουν το νερό, κόβουν το ρεύμα. Κάποια στιγμή αναγκάζεται να φύγει και μέσα στην διαδικασία αυτή υπάρχουν πολλά θύματα. Το ξαναλένε. Εκ των υστέρων, όταν πλέον έφυγαν από το χώρο οι Ισραηλινοί, βρέθηκαν ομαδικοί τάφοι με εκατοντάδες δολοφονημένους και υγειονομικούς και ασθενείς, πολλοί από τους οποίους είχαν και τα χέρια τους δεμένα. Πάλι αυτό έχει καταγραφεί από το BBC, από διεθνή πρακτορία. Μπροστά ακριβώς από εκεί που βρισκόμασταν εμείς, στον προάβλιο χώρο, ήταν η φρεσκοσκαμένη ομαδική τάφη.
0: Μπορούσε να υπάρχει και φωτογραφία αυτή μέσα στο βιβλίο σας.
2: Από το σημείο. Πάνω στο οποίο φυσικά, εφόσον είχε ολοκληρωθεί ανασκαφή και ανέβες των ντομάτων, πλέον παιδιά παίζανε μπάλα. Που ήταν μια εικόνα έτσι πολύ δυνατή και ήταν πάλι αυτό που έβλεπε κανείς στη Γάζα ξανά και ξανά.
1: Είδαμε μέσα, κύριε Γεωργάλα, και βανδαλισμό μέσα στο νοσοκομείο. Δηλαδή είχαν σπάσει, ας πούμε, με γροθιά ενδοσκοπικό εξοπλισμό.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Είχαν σκίσει ένα χάρτη που ήταν η Παλαιστίνη, ας πούμε, ως κανονική και τα λοιπά. Και από ό,τι κατάλαβα και πληροφορήθηκα από το βιβλίο σας, είχαν πάρει και ομήρους από το νοσοκομείο αυτό. Δεν ξέρω αν ήταν υγειονομικοί.
2: Ναι, ήταν και συνάδελφοι, ήταν υγειονομικοί, ήταν νοσηλευτές και μέχρι πρόσφατα υπήρχαν περισσότεροι από 40 υγειονομικοί που κρατούνται από το Ισραήλ, χωρίς φυσικά να έχουν κάποιες κατηγορίες, τους έχουν απευθύνει κάποιες κατηγορίες, ενώ δυστυχώς γνωρίζουμε ότι πολλοί από αυτούς, πάλι σύμφωνα με τις καταγγελίες των Ισραηλινών οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως την BDSM, ότι περνάνε βασανιστήρια, βασανίζονται συστηματικά. Και αυτό πάλι είναι κάτι το οποίο είχε φανεί και σε μια πρόσφατη έκθεση της αρμοστίας για το Παλαιστινιακό του ΟΗΕ, της Φραντσέσκα Αλμπανέζε. Αλλά δεν θέλω να σταθώ τόσο σε αυτό, γιατί πάλι αυτά είναι πράγματα που γνωρίζουμε όλοι. Αυτό που μου έκανε περισσότερη εντύπωση είναι ότι, και είναι δύσκολο ξανά το λέω, να κανείς να ξεφύγει από την εικόνα των Παλαιστινίων απλώς σαν θύματα, ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες οι Παλαιστίνοι, αυτό που ήθελα να συζητήσουν μαζί μου οι συνάδελφοι, ήταν για το πώς θα αντιμετωπίσουμε ένα περιστατικό καλύτερα, από ποια βιβλία θα έπρεπε να διαβάσουν, πώς θα περάσουν τις εξετάσεις που δίνανε, θυμάμαι, το βράδυ να καθόμαστε και να κάνουμε μαζί τα θέματα για τις αυριανές εξετάσεις. Ότι αρνιόντουσαν πολύ έντονα να αναλάβουν, να παίξουν το ρόλο του θύματος. Πραγματικά το λέω και επιμένω σε αυτό, γιατί ήταν αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο.
0: Πάντως, κύριε Γεωργάλα, οι εικόνες αυτές τις οποίες περιγράφετε, σε μένα ξεδίπλωσαν εικόνες από στρατόπεδα συγκέντρωσης. Δηλαδή λέτε στη σελίδα 54, βομβαρδίζουν το κτίριο της μονάδας τεχνητού νεφρού, απάγουν 80 γιατρούς και υγειονομικό προσωπικό, τους στηβάζουν γυμνούς στον προάβλιο χώρο, χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη με πλαστικές χειροπέδες. Αν τις κοιτούσες στα μάτια, σε χτυπούσαν. 41 είναι ακόμη όμοιροι. Αν δεν βάλεις τον χρόνο που γίνονται όλα αυτά και δεν βάλεις και τον τόπο, αυτό λοιπόν είναι βασανιστήριο, είναι ξεφτυλισμός. Και μιλάμε για εγκλήματα τα οποία γίνονται μέσα σε υγειονομική μονάδα.
2: Μα ξέρετε κάτι, πρόσφατα υπήρχε ένα άρθρο στη Χαρέτζ. Νομίζω ότι με πολλούς τρόπους είναι μια από τις πιο αξιόπιστες πηγές για το τι συμβαίνει η Ισραηλινή εφημερίδα, όπου είχε πάρει μαρτυρίες από Ισραηλινούς στρατιώτες που είχαν υπηρετήσει στη Γάζα. Λοιπόν, ξέρετε ότι πολλοί από αυτούς είχαν πει ότι αισθανόμουν σαν να είμαι ναζί σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Και
1: ναι,
2: αυτό
1: φυσικά
2: το ομολογούσαν Ισραηλινοί στρατιώτες που υπηρετούσαν στη Γάζα.
1: Φυσικά. Τώρα, μέσα σε όλα αυτά που λέμε, με αφορμή το βιβλίο σας, ας πούμε, μπορούμε να κάνουμε ένα zoom in οι άνθρωποι. Έτσι, γιατί και εμείς εδώ με έναν τρόπο αλωτριωμένοι είμαστε και από άλλες αγωνίες και άλλα βάσανα και δεν έχουμε οι άνθρωποι πια πολλά περιθώρια να στενοχωριόμαστε ή να δούμε στα μάτια το κακό. Γι' αυτό και υπάρχουν τα βιβλία, γι' αυτό και είναι και πολύτιμες οι αναφορές. Ξαναλέω, κυρίες και κύριοι, ημερολόγιο Γάζας από τις εκδόσεις Τόπος, για όσους ενδιαφέρεστε, η ιατρική εν μέσω γενοκτονίας. Εμένα με ενδιαφέρει, αισθανθήκατε μετά από την παραμονή σας εκεί όλο αυτό το διάστημα ότι τουλάχιστον έπιασε τόπο το ταξίδι σας, πέρα από τα βιώματα και τη μαρτυρία και όλο αυτό που σας έκανε εσωτερικά αυτό το ταξίδι, είχατε τη δυνατότητα, νιώσατε ότι μπορείτε να βοηθήσετε?
0: Πόσα χειρουργία κάνατε?
2: Πρακτικά ναι, κάναμε αρκετά χειρουργία. Δηλαδή έκανα μαζί με τους συναδέλφους. Το βασικότερο γύρω στα 80 χειρουργία, να το πω σε αριθμητικά, που είναι ένας νομίζω καλός αριθμός για ένα μήνα. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι τα χειρουργία τα κάναμε μαζί με τους Παλαιστίνιους συνάδελφους. Οπότε είναι ένας τομέας που εξειδικεύομαι, που είναι η ενδοσκοπική χειρουργική, στο οποίο νομίζω ότι μπόρεσα να τους εκπαιδεύσω, να τους βοηθήσω σε αυτό το πράγμα, ώστε να μάθουν τεχνικές που δεν έκανα νωρίτερα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Η εκπαίδευση, γιατί φυσικά εγώ έφυγα μετά από ένα μήνα. Το πιο σημαντικό όμως, και νομίζω ότι αυτό παίζει ρόλο, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν αισθάνονται ότι είναι μόνοι. Δηλαδή το καταλαβαίνουν βλέποντας τους ξένους γιατρούς ότι ο κόσμος είναι μαζί τους, ότι τους σκεφτόμαστε. Και το επίσης πιο σημαντικό είναι ότι συνεχίζουμε με αυτούς τους ανθρώπους να είμαι σε καθημερινή σχεδόν επικοινωνία. Υπάρχει μια ομάδα στο WhatsApp, κάνουμε κάθε δεύτερη εβδομάδα συζήτηση περιστατικών από τη Γάζα, από το νοσοκομείο, τόσο με τους συναδέλφους που είναι εκεί, όσο και με άλλους γιατρούς που έχουν βρεθεί κατά καιρούς στη Γάζα. Η οποία είναι μια ζωντανή ομάδα που συζητάμε ενδιαφέροντα σημαντικά περιστατικά. Νομίζω βέβαια το πιο σημαντικό από όλα ήταν για μένα, και εγώ θεωρώ ότι κέρδισα από αυτό το πράγμα περισσότερο ίσως από ό,τι έδωσα. Δηλαδή ότι το παράδειγμα που πήρα από τους ανθρώπους αυτής της αντοχής, της ευαισθησίας, της ανθεκτικότητας και της βαθιάς κοινωνικότητας ήταν δικό μου κέρδος. Εγώ νομίζω ότι κέρδισα περισσότερο από ό,τι κέρδισαν αυτοί.
0: Και λέτε στο βιβλίο σας ότι οι δύο συνάδελφοί σας από την Βρετανία που βρεθήκατε μαζί στην αποστολή πριν φύγουν είχαν κάνει τη διαθήκη τους. Και εσείς με πολύ ειλικρινέστατο τρόπο λέτε τι αξία έχουν όλα αυτά εάν χαθεί η ζωή, αλλά το ότι αποφασίσατε να στείλετε ένα μήνυμα στα παιδιά σας ότι γι' αυτό το οποίο παλεύετε είναι λίγο πιο πάνω από το εγώ, είναι κάτι, ένα ιδανικό πολύ πιο πέρα από τα καθημερινά προβλήματα, αιτήματα που βάζει η ζωή.
2: Ήταν δύσκολο. Τα παιδιά μου, να σου πω την αλήθεια, δεν ήξεραν ότι βρισκόμουν στη Γάζα. Τους είχα πει ότι θα βρίσκομαι για ένα μήνα στο Τορόντο συγκεκριμένα, στο Καναδά. Είναι μικρά, δεν ήθελαν να τρομάζουν κάθε μέρα βλέποντας τις ειδήσεις ότι ο μπαμπάς τους είναι τώρα στη Γάζα. Ωστόσο, επιστρέφοντας, τους εξήγησα και νομίζω ότι κατάλαβαν τι σημασία έχει. Το έχω πει κάπου αλλού, αλλά ξέρετε, το να έχεις παιδιά μπορεί να δουλέψει με δύο διαφορετικούς τρόπους. Και το να έχεις οικογένεια, αλλά ειδικά παιδιά, είναι είτε να κλειστείς σε μία φούσκα έτσι που σκέφτεσαι ότι το μόνο που έχει σημασία είναι οι δικοί σου άνθρωποι και απομονώνεις από τον υπόλοιπο κόσμο, είτε να θεωρείς τα παιδιά σου σαν μια γέφυρα για να καταλάβεις τα υπόλοιπα, τα άλλα παιδιά, ότι αυτό που συμβαίνει στα παιδιά στη Γάζα θα μπορούσε να συμβαίνει στα παιδιά σου. Αυτό που συμβαίνει στη γυναίκα κάποιον στη Γάζα θα μπορούσε να συμβαίνει στη δικιά σου γυναίκα. Με άλλα λόγια, η οικογένεια είτε σαν ένας τρόπος για να κλείσει τις άμαξες και να περιχαρακωθείς, είτε οι δικοί σου άνθρωποι σαν ένας τρόπος για να καταλάβεις τους άλλους, να είσαι πιο κοντά στους άλλους.
0: Κυρίες και κύριοι, πάμε να βάλουμε μία άνω τελεία για το διάλειμμα του ημιώρου και συνεχίζουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα τη συζήτησή μας με τον γιατρό Χρήστο Γιοργάλο, ο οποίος βρέθηκε στη Γάζα πριν ακριβώς από ένα χρόνο για ένα μήνα και αυτά τα οποία παρατήρησε μέσα από το νοσοκομείο Νάσερ τα κατέγραψε στις σημειώσεις με τίτλο «Ημερολόγιο Γάζας, εκδόσεις Τόπος».
3: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι με το δεύτερο, είναι η εκπομπή «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια» και σήμερα φιλοξενούμε τον γιατρό Χρήστο Γιωργάλα, ο οποίος βρέθηκε για ένα μήνα πέρυσι μέσα στη Γάζα, με την ιδιότητα βέβαια του γιατρού.
1: Πάντως θέλω να πω και θέλω να μεταδώσω, ας πούμε, στους ακροατές μας τη ματιά, την ψυχή του Παλαιστίνιου ανθρώπου, με αφορμή την δημοσιογράφο από τη Γάζα που δολοφονήθηκε, την Φατίμα Χασούνα, που η ζωή της έγινε το θέμα ενός βραβευμένου ντοκιμαντέρ με τίτλο «Πάρε την ψυχή σου στα χέρια σου και περπάτα», γιατί αυτή ήταν η απάντησή της στην ερώτηση της σκηνοθέτριας «Πώς είναι να είσαι φωτογράφος τώρα στη Γάζα?». Και βλέπω και εσάς, αφήνοντάς μας να μάθουμε την ιστορία της, να λέτε ότι οι ντόπιοι απλώς παίρνουν την ψυχή τους στα χέρια και περπατάνε. Άρα το μυστικό, πιστεύω, αυτού που ψάχναμε από την αρχή, τι συμβαίνει εκεί, είναι ότι έχουν πολύ δυνατή σχέση με την ψυχή τους οι Παλαιστίνοι. Δηλαδή αυτή η πολλών χιλιάδων ετών ροή αυτού του αίματος μέχρι εδώ έχει μία συνομιλία διαρκή με την ψυχή.
0: Εγώ έτυχε και είδα λίν αυτή την ταινία, γιατί προβλήθηκε και εδώ στις ελληνικές αίθουσες, όπου βλέπαμε μέσα από τον φακό του κινητού πρακτικά που το κατέγραφε η σκηνοθέτηδα, την κοπελιά αυτή που ήταν με τη μαντήλα χαρούμενη. Και μετά από λίγο δεν υπήρχε, όταν ανακοινώθηκε ότι η ζωή της που έγινε ντοκιμαντέρ θα έπαιρνε ένα βραβείο. Όλη η οικογένεια εξολοθρεύτηκε μέσα σε μία μέρα. Θέλω λοιπόν να πω το εξής. Επίσης η συμβόλη του κινηματογράφου, κύριε Γιωργάλα. Υπήρχε άλλη μία ταινία που προβλήθηκε σε ελληνικές αίθουσες, «Η φωνή της Χιτζάπ». Mm. Εκεί λοιπόν εγώ κατάλαβα το γιατί οι δυνάμεις του ΟΗΕ που υπάρχουν ή του Ερυθρού Σταυρού δεν λειτουργούν με εντολή των Παλαιστινίων, αλλά με εντολή των Ισραηλινών. Τι περιγράφει λοιπόν αυτή η ταινία? Είναι ένα κοριτσάκι μέσα σε ένα αυτοκίνητο, όλη η οικογένεια έχει σκοτωθεί από χτύπημα Ισραηλινό, το κοριτσάκι είναι πάρα πολύ μικρό, βλέπει λοιπόν ότι υπάρχουν αίματα και κάποιοι που κοιμούνται και αναζητά επικοινωνία με ένα τηλεφωνικό κέντρο πρώτων βοηθειών. Για να πάει το ασθενοφόρο, για να απεγκλωβίσει και να σώσει το εξάχρονο κοριτσάκι, έπρεπε την εντολή να τη δώσουν οι Ισραηλινοί και όχι οι Παλαιστίνοι. Αυτό θέλω κάπως να μας το πείτε, γιατί βιώσατε τη σχέση με όλες τις ομάδες εκεί που προφανώς έπρεπε να συνεργαστείτε και με το Ισραήλ.
2: Ναι. Αυτό ακριβώς είναι η κατοχή και αυτό είναι το μεγάλο δίλημα για το Ισραήλ. Δηλαδή, ξέρετε, υπάρχει μία αμφισημία σε αυτά που λέγονται για τη Γάζα. Αυτή μια μεριά λέμε ότι οι Παλαιστίνοι επιτέθηκαν στο Ισραήλ σε 7 Οκτώβρη, επιτίθεσε σε ένα κράτος, σε ένα άλλο κράτος από ένα κράτος ανεξάρτητο. Αν το δεχτούμε αυτό, τότε πρέπει να ρωτήσει κανείς, τότε αφού ήταν ανεξάρτητη και ελεύθερη η Γάζα, γιατί ήταν αποκλεισμένη? Αν πάλι θεωρήσουμε όχι, γιατί ανήκει, είναι κομμάτι στο Ισραήλ, όπως και η Δυτική Όχθη είναι τμήμα του Ισραήλ, τότε η επόμενη ερώτηση είναι τότε γιατί δεν ψηφίζουν οι Παλαιστίνοι. Και αυτό ακριβώς το ιδιαίτερο είναι που κάνει την εξίσωση πολύ πολύπλοκη, γιατί το Ισραήλ είναι σε ένα διέξοδο. Μπορείτε να πει ότι δεν με αφορά τι κάνουν οι Παλαιστίνοι, δεν μπλέκομαι εγώ στα δικά τους, αλλά τότε πρέπει να αναγνωρίσει ότι μπορεί να ορίζουν τα σύνορά τους, το στρατό τους, είτε να πει ότι ανήκουν σε μένα, είναι δικό μου έδαφος, οπότε πρέπει να αποφασίσω ότι θα ψηφίζουν, γιατί είναι 8 εκατομμύρια Ισραηλινοί Εβραίοι και 8 εκατομμύρια χοντρικά, είναι 2 στο Ισραήλ, οι χριστιανοί και μουσουλμάνοι, 4 στη Δυτική Όχθη και 2 στη Γάζα, 8 πάλι. Οπότε είναι... Και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Οπότε έχεις λοιπόν μια κατάσταση κατοχής, όχι ενσωμάτωσης, γιατί τα σύνορα αλλάζουν και θα αλλάζουν πάντοτε στον πλανήτη. Ποτέ δεν έχει σταματήσει αυτό και θα αλλάζουν τα κράτη σύνορα. Η διαφορά είναι ότι όταν αλλάζουν τα σύνορα, στο καινούριο κράτος, αυτοί που βρίσκονται, που παίρνουν μέρος, γίνονται υπήκοοι του καινούριου κράτους. Στο Ισραήλ είναι ένα καθεστώς, να το πούμε απλά, όπως ήταν στην Ελλάδα όταν ήταν οι Γερμανοί το 40 με το 44. Υπήρχε μια τοπική κυβέρνηση, όπως είχαμε στην Ελλάδα τον Τζολάκογλου. Αντίστοιχα υπάρχει τοπική κυβέρνηση στη Δυτική Όχθη, αλλά ο έλεγχος της ζωής, το πραγματικός έλεγχος, ποιος θα μπει, θα βγει από τη χώρα, ποιος συλλαμβάνεται, πώς ανακρίνεται, ποιος εκτελείται, υπόκειται στους κατακτητές. Στην Ελλάδα ήταν οι Γερμανοί, δεν μπορούσε προφανώς να συλλάβει κάποιος από την κυβέρνηση ένα Γερμανό στρατιώτη, όπως στην Δυτική Όχθη δεν μπορεί να συλλάβει κανείς κάποιον Ισραηλινό, το αντίστροφο ισχύει. Αυτό είναι ένα καθεστώς κατοχής, το οποίο όμως στην Ελλάδα κράτησε για 4 χρόνια, ενώ στη Δυτική Όχθη κρατάει από το 67. Είναι η μεγαλύτερη κατοχή. Αλλά γι' αυτό που έλεγε νωρίτερα, Ελίνα, να πω κάτι. Είναι πολύ σωστό αυτό, γιατί κράτα την καρδιά σου στα χέρια και προχώρα. Λοιπόν, σκεφτόμουν και μου έδωσε την εικόνα έτσι στο μυαλό, ότι ίσως μια εικόνα που θα μπορούσα να έχω για τους Παλαιστίνιους είναι ότι αν τα συναισθήματά μας, αυτό που έχουμε μέσα μας, και είναι ένας πυρήνας, καλύπτεται από στρώματα, παχιά στρώματα από πάνω μέχρι να φτάσει στην επιφάνεια σε εμάς, όπως ζούμε, δηλαδή η χαρά, η λύπη, η ένταση έχουν ένα μονωτικό υλικό μέχρι την επιφάνεια, πολλά στρώματα από μονωτικό υλικό. Αυτό το υλικό στην Παλαιστίνη, στη Γάζα, ήταν λεπτό σαν ένα τσόφλι αυγού, ένα ελάχιστο. Σχεδόν σαν να ανάβλιζαν τα συναισθήματα.
1: Ριζόχαρτο.
2: Ακριβώς, ριζόχαρτο. Και να ήταν έτοιμα να βγουν στην επιφάνεια ανά πάσα στιγμή.
1: Λοιπόν, άκουγα τώρα το πρωί, πριν έρθω εδώ, άκουγα έναν αναλυτή, τέλος πάντων, για το τι είναι η αγάπη. Και λέει ότι το πρόβλημα με την αγάπη είναι ότι δεν πληγώνεται μόνο, αλλά σε βλέπει η αγάπη. Δηλαδή είναι το κατώτατο βάθος επίγνωσης του ποιος είσαι. Γιατί η αγάπη σε βλέπει. Άρα πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι αγαπούν. Δηλαδή έχουν κάνει διάφανα αυτά τα στρώματα τα ενδιάμεσα, φιλίες, αλληλεγγύη, αισιοδοξία κτλ. Γιατί έχουν ακόμα τη δυνατότητα να επικοινωνούν με το πιο βαθύ τους εγώ, που είναι η αγάπη.
2: Ναι, αυτή την αίσθηση ακριβώς, νομίζω το είπατε πολύ καλά.
1: Ναι, και το λέω και για όλους μας που νομίζουμε ότι αγαπάμε, να έχουμε υπόψη μας ότι είναι κάτι που επιτρέπουμε να το αισθανόμαστε μέχρι εκεί που δεν μας διαλύει. Αλλά στην ουσία έχουμε ξεχάσει πολλοί άνθρωποι πώς να αγαπάμε.
0: Και μια άλλη εικόνα που είναι πραγματικά μια εικόνα αισιόδοξη. Όταν οι άλλοι ρίχνουν τα drones, οι Παλαιστίνοι υψώνουν χαρταετούς. Και εσείς το αποτυπώσατε πάρα πολύ.
1: Και στις φωτογραφίες.
0: Και στις φωτογραφίες εδώ. Αυτό είναι απίστευτο. Δηλαδή είναι σαν να είναι πραγματικά ποιητικό και συμβολικό.
1: Είναι μέσα στα καμένα κτίρια, στην ερυπωμένη παραλιακή οδό, στα αυτοκίνητα τα οποία είναι κομμάτια, στα ασθενοφόρα που είναι κομμάτια, στις σκηνές που είναι κουρέλια. Το να έχουν τη χαρά να πετάνε χαρταετούς είναι κάτι που είναι μια ψυχή που έχει μέσα της ένα άλλο αίτημα ζωής.
2: Ναι, ακριβώς. Αυτή ήταν για μένα, αυτή ήταν η ουσία της αντίστασής τους. Δηλαδή ότι συνέχιζαν να διεκδικούνε την ανθρώπινη τους υπόσταση. Νομίζω είχα διαβάσει κάτι αντίστοιχο πάλι που συνέβαινε στο Auschwitz, για το πώς αρνιόντουσαν να γίνουν αριθμοί οι Εβραίοι που ήταν στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αρνιόντουσαν να είναι απλώς οι αριθμοί, δηλαδή διεκδικούσαν την ιδιαιτερότητα, τη μοναδικότητά τους με κάθε τρόπο, γράφοντας, παίζοντας μουσική, κάνοντας πράγματα, γιατί ακριβώς ήταν ένας τρόπος να αισθανθούν οι ίδιοι και να καταλάβουν ότι είναι πολύ παραπάνω από αριθμός. Λοιπόν, οι Παλαιστίνοι ακριβώς αρνούνται να είναι οι τρομοκράτες ή τα φτωχά θύματα, κάθε στιγμή διεκδικούν και παίρνουν αυτή την ανθρωπιά τους, με τους χαρταετούς, με τα τραγούδια, με το φαγητό τους. Το άλλο που μου έκανε εντύπωση, πολύ νωρίτερα για το φαγητό, αλλά ήταν εντυπωσιακό το πόσο πρόσεχαν ό,τι τρώνε, ό,τι κάνουν να είναι γευστικό, να έχει τη μεγαλύτερη πυκνότητα γεύσης.
0: Και όπως λέτε, ενώ εσείς είχατε τη δυνατότητα στον τέταρτο όροφο να τρώτε τα δικά σας, από εκεί που σας τροφοδοτούσαν, επιλέγατε πολλές φορές να ανταμώνετε με τους συναδέλφους σας, είτε και τους ειδικευόμενους Παλαιστινίους, προκειμένου να δοκιμάσετε αυτό που ήταν από το υστέρημά τους, γιατί οι ίδιοι φροντίζαν, δεν υπήρχε τροφοδοσία επειδή ήταν νοσοκομείο.
2: Όχι, όχι, όχι, ακριβώς. Και μάλιστα δεν επέλεγα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν επιτακτική αυτή η μεριά τους η πρόσκληση ότι πρέπει να έρθεις, σε περιμένουμε γιατί δεν είσαι εκεί. Ήταν το πιο δύσκολο πράγμα να αρνηθείς.
1: Όπως στην
2: την
1: Κρήτη.
2: Πρόσκληση. Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Κάτι
2: ακριβώς.
1: Κοινό υπάρχει, δηλαδή, γιατί και η κριτική το ίδιο. Προσβάλλονται.
2: Ήταν αδύνατο να το. Όταν τους έλεγα, τρώμε πάνω, δεν έχω ανάγκη. Ήταν πραγματικά. Και ξέρετε, μου είπανε πολλές φορές, ένα από τα πράγματα που μου επανελάμβανε ήταν ότι συγγνώμη που δεν μπορούμε να σου κάνουμε το τραπέζι όπως θέλουμε. Μία από τις τελευταίες συζητήσεις πριν φύγω ήταν μία απαρίθμηση των φαγητών που θα μαγειρέψουν για μένα την επόμενη φορά που θα έρθω στη Γάζα, που θα έχει λήξει ο αποκλεισμός και ο πόλεμος, και θα με πάρουν σπίτι τους για να μου ετοιμάσουν και μου απαριθμούσε τα διαφορετικά φαγητά που θα μαγειρέψει ο ένας από τους ειδικευόμενους.
0: Κύριε Γεωργάλη, επίσης λέτε μέσα στα ημερολόγια σας ότι κατάλημα σε αυτά τα νοσοκομεία που είχαν χτυπηθεί, που ήταν κατεστραμμένες πτέρυγες, που ήταν κατεστραμμένες μονάδες εντατικής θεραπείας, βρίσκανε και άστεγοι. Και κάνετε μια σύγκριση ανάμεσα στην αστεγία στον καπιταλιστικό, στο δυτικό κόσμο, και στην αστεγία σε μια περιοχή που είναι εμπόλεμη.
2: Ναι, αυτό μου είχε κάνει εντύπωση λοιπόν. Όταν είδα ανθρώπους που κοιμόντουσαν κάτω στις πλάκες και τους είχα ρωτήσει, δεν μου είχαν απαντήσει τις πρώτες φορές, με έναν τρόπο σαν να ντρέπονταν, να θέλαν κάτι να κρύψουν, που μου έκανε εντύπωση. Επέμενα λοιπόν και τους ξαναρώτησα, μα αυτοί είναι συγγενείς ασθενών που περιμένουν τους δικούς να βγούνε και τους φροντίζουν? Και τελικά με τα πολλά μου είπαν ότι όχι, είναι άστεγοι, αλλά το ανέφεραν σαν κάτι για το οποίο ντρέπονταν εξαιρετικά, το ότι υπάρχουν άστεγοι. Και αμέσως το συμπλήρωσαν ότι εμείς δεν είχαμε ποτέ άστεγους στη Γάζα, δεν υπήρχαν άστεγοι στη Γάζα. Τώρα με τον πόλεμο έχουν γίνει κάποιοι άστεγοι και αναγκαστικά μένουν στο νοσοκομείο. Αλλά δεν είναι φυσιολογικό, δεν είμαστε έτσι. Και πραγματικά μου έκανε φοβερή εντύπωση το πόσο έντονα αντέδρασαν. Ότι σαν να τους προσέβαλε η ιδέα ότι κάποιος μπορεί να μην έχει ένα σπίτι για να μείνει. Και γίνεται μόνο με τον πόλεμο, δεν γινόταν πιο πριν.
1: Αν κηρύσουμε και στις μνήμες που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, φτωχοί άνθρωποι υπήρχαν πάντα, αλλά άστεγοι άνθρωποι δεν υπήρχαν. Ενώ είχα ταξιδέψει, δεν είχαμε μπει ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είχα ταξιδέψει στην Ευρώπη, Παρίσι, Βρυξέλλες μετά, και έβλεπα τους άστεγους στις χωσιές που είχαν τα πολυκαταστήματα, που είχε λίγο ζέστη, που ήταν λίγο προστατευμένη κτλ. Και τους έβλεπα εκεί και έλεγα μέσα μου, ευτυχώς εμείς δεν έχουμε τέτοια θέματα ακόμα. Και με την ένταξή μας, ας πούμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λίγα χρόνια μετά γέμισε η Αθήνα. Γιατί πιστεύω ότι στην επαρχία δεν γίνεται αυτό, γίνεται στην ανωνυμία της Αθήνας. Δηλαδή είναι δύσκολο και τώρα, γι' αυτό και το θίγω, είναι δύσκολο στην επαρχία να δεις έναν άνθρωπο έξω και να μην του δώσεις ένα δωμάτιο κάτω.
0: Υπάρχει αλληλεγγύη,
1: ναι,
0: η ανθρωπιά ακόμη.
1: Ενώ στην ανωνυμία της Αθήνας, ας πούμε, το βλέπουμε συν την απόφαση κάποιων ανθρώπων ότι δεν θέλουν να ξαναμπούν πουθενά, είναι απελπισμένοι και τους αρέσει αυτή η τυχαιότητα της ζωής και η ελευθερία, αλλά στην ουσία αυτό λέμε, ότι η κατάσταση του να έρθει ένας άνθρωπος να χάσει τα σπίτια του κτλ. Είναι από πόλεμο ή από καπιταλισμό. Δηλαδή και τα δύο μας οδηγούν στο ίδιο. Με χαρά μου είδα ότι έχετε, και μάλιστα νωρίς στο βιβλίο σας, κάποια αποσπάσματα από τον Νίκο Καζαντζάκη και μάλιστα από τη σειρά. Με χαρά μου είδα ότι έχετε, και μάλιστα νωρίς στο βιβλίο σας, κάποια αποσπάσματα από τον Νίκο Καζαντζάκη και

0: άσχετα αν έχω επίγνωση της βραδύτητας που θα νικήσει στο τέλος το καλό, αλλά το πιστεύω ακράδαντα. Είναι ενέργεια η οποία εκλείεται και στο τέλος θα ισορροπήσει ξανά.
1: Εγώ κράτησα, Λίνα, και ένα δεύτερο από το επίμετρο του Νίκου Καζαντζάκη από το Ταξιδεύοντας. Ο αληθινός, ο σωστός, ο έντιμος άνθρωπος δεν απελπίζεται. Και αυτή είναι και η ερμηνεία σε αυτό που λέγατε, κύριε Γιωργάλα, για τα χαρακτηριστικά που έχουν οι Παλαιστίνοι που δεν θεωρούν ότι είναι θύματα για να τους λυπάσει.
2: Όχι, καθόλου. Και αυτό για τον Καζαντζάκη να πω πάλι κάτι, αλλά είναι εντυπωσιακό ότι, ξέρετε, το έγραψε αυτό ο Καζαντζάκης σε μια εποχή που η Αγγλία ήταν αυτοκρατορία, δηλαδή τα τέλη του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου αιώνα, ο ήλιος δεν έδιε ποτέ στην Αγγλική αυτοκρατορία. Αν κάποιος το 1880 ή το 1920 έλεγε ότι 30 χρόνια μετά θα είχε καταρρεύσει αυτή η αυτοκρατορία, δεν τον πίστευε κανένας. Αν τα τέλη, δηλαδή το 1890, που σχεδόν ο μισός πλανήτης ήταν κάτω από την κατοχή της Αγγλίας, έλεγε ότι το 1950 θα έφευγε ταπεινωμένη η Αγγλία από τη διόρυγα του Σουέζ, όταν έκανε τον τελευταίο πόλεμο που προσπάθησε να επιβάλει τη θέλησή της σε ένα αποικιακό κράτος και έφυγε ταπεινωμένη, ότι αυτό θα κρατούσε, θα ήταν μόλις 60 χρόνια ή 40 χρόνια μετά, δεν το πίστευε κανένας. Από αυτή την άποψη ο Καζαντζάκης έχει δικαιωθεί. Και πιστεύω ότι και τώρα που πάλι υπάρχει μια αντίστοιχη μονοκρατορία, υπερδύναμη μοναδική των Ηνωμένων Πολιτειών, νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι πολύ γρήγορα θα φτάσει η ώρα όπου η δικιά της πάλι μονοκρατορία θα καταπαραθρωθεί, όπως ακριβώς και της Αγγλίας.
0: Εγώ θέλω να σας πω τη χαρά μου για την ευρύτητα των ενδιαφερόντων σας. Δηλαδή αυτό το λέω γιατί είναι κάτι που ωραίο είναι να το φωτίζουμε, το να έχει κανείς τον έρωτα για την επιστήμη του, να έχει όλη την επιθυμία από αυτά που έμαθε ξεκινώντας την ιατρική να τα συνεχίζει, να ενημερώνεται, να πληροφορείται, να εφαρμόζει ό,τι προχώρημα υπάρχει, αλλά την ίδια ώρα να έχει μια ματιά για τον κόσμο και όχι μόνο τωρινή, αλλά και ερωτηματικά από πού ξεκίνησε τι, για να έχει ένα νήμα στη σκέψη του που να του ισορροπεί τις πολλές ώρες που χρειάζονται για την επιστήμη του. Είναι μια ισορροπία για τον ψυχισμό του ανθρώπου αυτή και το χαίρομαι πολύ που το βλέπω.
1: Διαβάζοντας τα ημερολόγια της Γάζας, Λίνα, σκεφτόμουν το βιβλίο της Έρσης Σωτηροπούλου με τίτλο «Σενιωρίτα», όπου ένα από τα ζητήματα που θίγει είναι αυτό που λέμε της ιατρικοποίησης, δηλαδή το πώς οι γιατροί αντί να δίνουν την ελπίδα σε εμάς όλους που προσδοκούμε μια κουβέντα, είναι πολλές φορές απαξιωτική απέναντι στην προσδοκία μιας λέξης, μιας κουβέντας, μιας ερμηνείας, μιας παρηγορίας. Ενώ εσείς εδώ μέσα από την δράση σας αποδεικνύεται ότι η ιατρική είναι για προσφορά. Δεν είναι μόνο για εκμετάλλευση ή για κέρδος, να το πω έτσι.
2: Εγώ θα έλεγα ότι το εξής. Η ιατρική είναι η επιστήμη που σε αναγκάζει να ασχοληθείς με το σώμα, το ανθρώπινο σώμα. Και το ανθρώπινο σώμα είναι κάτι πολύ βασικό. Ένας τρόπος να δεις την ανθρωπότητα πολύ πιο γυμνή, πιο ξεγυμνωμένη από όλα τα από πάνω, τα υπόλοιπα πράγματα, τον πολιτισμό της, τις σχέσεις τους. Ξέρετε, αν είσαι χειρουργός, ας πούμε, και χειρουργείς π.χ. στα παραρρήνια ή στη μύτη, είναι αδύνατο να καταλάβεις όταν κάνεις το χειρουργείο αν αυτός μπροστά σου που χειρουργείς είναι Παλαιστίνιος, είναι Ισραηλινός, είναι Έλληνας, είναι Άγγλος. Το σώμα έχει ένα ειδικό του τρόπο να φέρνει μια απόλυτη εξίσωση, μια ισορροπία ανάμεσα στους διαφορετικούς ανθρώπους και σε αναγκάζει, θέλοντας και μη, να δεις αυτά που μας δένουν, αυτά που μας ενώνουν. Και νομίζω είναι μια πολύ καλή βάση, αρχή για να βλέπεις τον κόσμο. Ότι ανεξάρτητα από το εισόδημα που μπορεί να έχει κάποιος, τις ιδέες, τη δύναμη που μπορεί να έχει, το από τι είναι φτιαγμένος είναι ακριβώς το ίδιο. Αυτό το αντιλαμβάνεσαι σαν γιατρός, που το ξεχνάμε πολύ εύκολα βλέποντας τους ανθρώπους.
0: Με αφορμή αυτού που είπατε τώρα, που είναι μια καθολική αλήθεια, διάβασα τώρα πρόσφατα τις κουβέντες που είπε μια γυναίκα που ήταν αστροναύτης και με την επιστροφή της στη γη είπε ότι ένιωσα ότι όλοι οι ανθρώποι

0: ανθρωπότητα είναι το πλήρωμα ενός διαστημικού σκάφους και όλοι μαζί το οδηγούμε σε ένα ταξίδι μες στο σύμπαν. Αυτό λοιπόν είχε την ίδια επίγνωση, ότι ουσιαστικά πράγματι, αν φανταστούμε το γαλάζιο μας πλανήτη εδώ πέρα και όλους εμάς που είμαστε πάνω, είμαστε στο πουθενά το πλήρωμα ενός διαστημικού σκάφους και φανταστείτε τι είναι αυτά που κάνουμε. Αν είμαστε κλεισμένοι σε ένα διαστημικό σκάφος και βομβαρδιζόμαστε και σκοτωνόμαστε, η εικόνα είναι πολύ δυνατή.
1: Δεν θα γίνουμε ποτέ κυβωτός.
0: Ναι, ακριβώς, Αλεξάνδρα.
2: Ακριβώς. Ναι, είναι το ίδιο πράγμα. Από διαφορετική, από μικρό στο μεγάλο, από το μεγάλο στο μικρό. Αλλά πάντα με την ίδια αίσθηση.
1: Κύριε Γιωργάλα, στο ημερολόγιο Γάζας, ιατρική εν μέσω γενοκτονίας, στις 15 Μαΐου στο ημερολόγιο σας λέτε ότι στη Γάζα τεστάρεται η πιο δαιμονική εφεύρεση πολύ μικρά μεταλλικά κομμάτια, σράπνελ, σκίζουν τις σάρκες. Ναι. Θέλω να μας πείτε τι είναι αυτό.
2: Ναι, κοιτάξτε, δεν είμαι εξειδικευμένος γιατρός πολέμου, είμαι ένας χειρουργός και πάλι κατραχυλουργός, αλλά αυτό που είδα στη Γάζα και το είδα πολλές φορές είναι ότι μετά από πολλές εκρήξεις, ερχόντουσαν παιδιά τραυματισμένα που ήταν δύσκολο κανείς να δει ακριβώς τι έχει συμβεί. Έβλεπε μια μικρή πληγή στο τράχυλο, φανιακή, που θα σε έκανε αισθανθείς ότι δεν ήταν κάτι σοβαρό. Και μετά, όταν τα εξέταζε λίγο πιο εμβελεχώς, έβλεπες ότι μέσα από αυτή τη μικρή πυλή εισόδου είχαν εισέλθει σράπνελ τμήματα έτσι από τις βόμβες, τα οποία είχαν καταστρέψει όμως εσωτερικά όργανα. Και αυτό που φαινόταν σε μια πολύ επιφανειακή βλάβη ήταν στην πραγματικότητα καταστροφικές εσωτερικές βλάβες. Έτσι ήταν ένα κορίτσι που μιλάω μέσα, η Γκαζέλ, έχοντας μια πολύ μικρή εξωτερική τρύπα στον τράχυλο, είχε όλο το λάριγκά της τελείως διαλυμένο.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Θέλω να πω ότι ουσιαστικά αυτό που είναι ο άνθρωπος, δηλαδή η ικανότητά του να κατανοεί, να προχωρά στην επιστήμη, στην ευφυΐα, στην τεχνολογία κτλ., έχει πάλι το ίδιο ζήτημα, για ποιο λόγο προχωράω, τι είναι αυτά που βρίσκω, βοηθάω τον κόσμο με αυτά ή την ίδια ώρα, όπως έγινε τότε και με την ατομική βόμβα, τόσα μυαλά γερά ας πούμε μπαίνανε και μελετούσανε για να γίνει στο τέλος αυτό το πράγμα. Και βέβαια δεν μπορώ να ξεχάσω και τώρα που μιλούμε και ευχόμαστε όλοι και για ειρήνη και για έκβαση τη θετικότερη των εκβάσεων, δεν μπορώ να ξεχάσω ότι ο πλανήτης είναι γεμισμένος με πυρηνικά. Δηλαδή κάνουμε αυτές τις κουβέντες οι άνθρωποι ενώ γνωρίζουμε ότι έχουμε δυναμητήσει ας πούμε όλο μας το αύριο ας πούμε. Ναι. Τα λέμε γιατί πρέπει να ισορροπούμε οι άνθρωποι και να νικάει τελικά, όπως το είπε και ο Καζατζάκης, το καλό, ισορροπώντας πάνω σε αυτή την επίγνωση.
1: Κύριε Γιωργάλα, πάω πάλι στα ημερολόγια σας 10 Μαΐου 2025, σχεδόν ένα χρόνο πριν. Ξύπνημα με το Χαν Ιουνίς βυθισμένο στην ομίχλη που έρχεται από τη θάλασσα, γράφεται. Ήσυχο βράδυ, αλλά επρόκειτο για παρανόηση. Άσπρες σακούλες έξω από το νεκροτομείο και ένας άνθρωπος μπροστά από την καθεμία να περιμένει. Πιο μικρές. Μάλλον παιδιά που βγάζουν από τα ασθενοφόρα. Αναρωτιέμαι, παρατηρώντας αυτή την εικόνα ή βλέποντας τον γονιό που έρχεται να παραλάβει το νεκρό παιδί του μέσα σε μια πλαστική σακούλα ή σε ένα ματωμένο σεντόνι, που εμείς με πολύ φιδό βλέπουμε αυτά τα πλάνα εδώ, γιατί υπάρχει αποκλεισμός, υπάρχει ο έλεγχος της ενημέρωσης και αυτές οι εικόνες φτάνανε με το σταγονόμετρο. Αναρωτιέμαι ποιο είναι το πρωτεύον για ένα γιατρό εκείνη την ώρα.
2: Δεν υπάρχουν λόγοι. Ήταν μια ρουτίνα ξανά και ξανά. Βλέπαμε την. Υπάρχει αυτό η τελετουργία, ότι τυλίγουν σε άσπρα σάβανα τους νεκρούς και βγαίνουν από το νεκροτομείο και πηγαίνανε για την ταφή. Από το ασθενοφόρο βγαίνανε σακούλες. Ήταν κάτι που γινόταν ξανά και ξανά και ξανά, σαν μια μηχανή θανάτου.
0: Θυμάμαι τη μητέρα μου τη φωνή, η οποία στην γερμανική κατοχή ήταν νεαρή και σπούδαζε να γίνει δασκάλα. Στη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία, έφευγε από την Πλάκα λοιπόν και πήγαινε μέχρι το Κολωνάκι που ήταν Μαράσλειος. Και μου έλεγε ότι ήταν αναγκασμένοι κάποιες φορές να υπερπηδούν τους νεκρούς από την πείνα.
1: και ο Τίτος Πατρίκιος δεν μας έλεγε ότι όταν έβγαινε έπρεπε να πηδάνε τα σκελετωμένα σώματα, νεκρά πτώματα και να περπατάνε.
0: Γιατί το είπα αυτό τώρα?
1: Πόλεμος, κατοχή.
0: Το είπα γιατί όχι μόνο για αυτό που είναι έτσι όπως το λες, αλλά για το τι κουράγιο έχει στην ψυχή του ένας άνθρωπος. Mm-hmm. Δηλαδή κάτι συμβαίνει μέσα μας, η ψυχή πιστεύω ότι είναι αυτό, κάτι γίνεται και μπορεί ο άνθρωπος να πιαστεί από τη ζωή και να κάνει την αποστολή του, να το πω και έτσι, παρόλα αυτά που γύρω του μπορεί να είναι αβάσταχτα σε κανονική συνθήκη.
2: Πιστεύω ότι είναι οι άλλοι άνθρωποι. Αυτό που τους έδινε δύναμη, αν θέλω να το εξηγήσω, ήταν ο ένας για τον άλλον. Αυτό. Ότι δεν ήταν κανένας μόνος του. Αυτό νομίζω. Αυτό που σε καθιστά αδύναμο να επεξεργαστείς κάτι τέτοιο είναι η μοναξιά, η μοναχικότητά σου. Όταν είσαι μόνος απέναντι στο θάνατο. Είμαστε κοινωνικά όντα, έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον και μας δίνουν δύναμη οι άνθρωποι που είναι δίπλα μας. Και αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί που έχαναν τα παιδιά τους, τις γυναίκες τους, τους άντρες τους, δεν ήταν μόνοι τους.
1: Κύριε Γεωργάλα, τώρα που κάνουμε αυτή την κουβέντα, υπάρχει ένας στόλος που λέγεται ένα καραβί για τη Γάζα, το Φλωτίλα, το Μάρς του Γκάζα. Άνθρωποι από όλο τον κόσμο προσπαθούν να σπάσουν τον αποκλεισμό ή να στείλουν ένα μήνυμα ότι δεν είστε μόνοι σας. Αναρωτιέμαι, εσείς που γνωρίσατε εκεί τους ειδικευόμενους γιατρούς, τους Παλαιστινίους γιατρούς, που είδατε τους συναδέλφους σας ή τους γονείς των τραυματιών, οι Παλαιστίνοι αισθάνονται ότι είναι ξεχασμένοι ή πιστεύουν ότι υπάρχουν κάποιοι που τους νοιάζονται?
2: Όχι, η Παλαιστίνη είναι εξαιρετικά ευαίσθητη σε οτιδήποτε συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο. Μπορώ να σας το πω ότι μιλάγαμε για τις πρωτοβουλίες, για τις διαδηλώσεις, για αυτά που γίνεται, μου τα έλεγαν, τα συζητάγαμε. Και στο ιατρικό πεδίο φυσικά για το τι συμβαίνει, πώς μπορούν να βγουν προς τα έξω σε συνέδρια, οτιδήποτε. Γνωρίζουν τι συμβαίνει και σίγουρα είναι σημαντικό για οποιαδήποτε κίνηση αλληλεγγύης, οποιαδήποτε κίνηση για να σταματήσει ο αποκλεισμός του apartheid, η κατοχή. Έχει σημασία, όπως ακριβώς εμείς στη Χούντα μας ενδιέφερε τι έλεγαν και ακούγανε, τότε δεν είναι πολύ μικρό, αλλά τι γινόταν, τι λέγανε έξω για την Ελλάδα, όπως το ίδιο συμβαίνει στην Παλαιστίνη. Έχουν κεραίες, τεντωμένες και ανα πάσα στιγμή γνωρίζουν και θέλουν να ξέρουν τι συμβαίνει.
1: Εγώ μία τελευταία ερώτηση, γιατί φτάνουμε στο τέλος. Οι ειδικευόμενοι γιατροί, οι Παλαιστίνοι, με δεδομένο ότι υπάρχει ο αποκλεισμός της Γάζας, που όμως μιλούν αγγλικά, μιλούν ξένες γλώσσες, πώς αντιλαμβάνονται αυτό το ότι δεν μπορούν να ταξιδέψουν προκειμένου να συμμετάσχουν σε ένα ιατρικό συνέδριο?
2: Το καταλαβαίνουν ότι είναι υπό περιορισμό. Προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο με αυτά που μπορούν και πιστεύουν ότι αυτό θα σταματήσει. Δεν είναι για πάντα. Δηλαδή ζουν και μεγαλώνουν, δεν το έχουν δεχτεί, να σας το πω απλά. Δεν το έχουν δεχτεί σαν κάτι, γιατί κανείς δεν μπορεί να δεχτεί. Πώς μπορείς να δεχτείς ότι για πάντοτε θα ζεις σε μια φυλακή? Ακόμα και ένας που είναι καταδικασμένος σε ισόβια ονειρεύεται έστω ότι κάποια στιγμή αυτό θα σταματήσει. Δεν μπορούν άνθρωποι που έχουν ζήσει 20 χρόνια σε μία φυλακή να μην ονειρεύονται την ελευθερία τους. Δεν γίνεται. Μπορεί να μην ξέρουν αν θα γίνει αύριο, μεθαύριο, με ποιο τρόπο θα γίνει, αλλά ζουν ονειρευόμενοι την ελευθερία τους.
1: Θα ξαναπηγαίνατε?
2: Ναι, προσπαθώ να ξαναπάω τώρα που μιλάμε. Πρέπει να είσαι μια διαδικασία με μια άλλη οργάνωση. Δυστυχώς το Ισραήλ έχει απαγορεύσει στις περισσότερες οργανώσεις, γνωρίζοντας το κακό πιθανώς στις δημόσιες σχέσεις τους που κάνουν οι μαρτυρίες των γιατρών που πηγαίνουν εκεί, μιας και, όπως ξέρετε, οι δημοσιογράφοι είναι αποκλεισμένοι από τη Γάζα, οπότε οι μόνες δυτικές φωνές από τη Γάζα είναι οι υγειονομικοί. Οπότε το Ισραήλ, με τη δικαιολογία τέλος πάντων ότι δεν είχαν πάρει έγκριση, κάποιες οργανώσεις έχουν αποκλειστεί, οπότε προσπαθούμε να δούμε πώς θα γίνει, αλλά ναι, θέλω να πάω όσο πιο γρήγορα γίνεται ξανά.
0: Και εγώ μόνο μία παρατήρηση για την ανθρώπινη διάσταση, την ψυχολογική των Παλαιστινίων, ότι ουσιαστικά τους κατάφερε να τους αποδυναμώσει το κουράγιο τους και όλη αυτή την θέση για ζωή η υπόθεση της εκεχηρίας. Δηλαδή ότι εκείνη την ώρα το ότι γυρίσαν κάποιοι σπίτια τους και μετά δεν συνεχίστηκε η εκεχηρία ήταν άλλο ένα πλήγμα για τα κουράγια τους.
1: Όσο υπάρχουν ακόμη άνθρωποι Κύριε Γεωργάλη, να σας ευχαριστήσουμε για αυτό που κάνατε. Ημερολόγιο Γάζας, ιστορίες εν μέσω γενοκτονίας ενός γιατρού που βρέθηκε για ένα μήνα μέσα στη Γάζα. Εκδόσεις Τόπου. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Κυρίες και κύριοι, και εσάς για το ενδιαφέρον σας για αυτό το θέμα, το οποίο είδατε πόσες πολλές διαστάσεις έχει που δεν μπορούμε να τις αντιληφθούμε εύκολα. Σας ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ.
3: Η ώρα είναι 11.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

είναι τα κενά δαιμόνια εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, αυτό το αέναο μουσικό ταξίδι χωρίς όρια. Πανταζή Τσάρα στο μικρόφωνο, στις επιλογές οι καλεσμένοι μας απόψε.

0: Απόψε, αγαπητοί φίλοι, έχω τη χαρά να έχω δύο πολύ σημαντικούς αλλά και μουσικούς οι οποίοι ερευνούν τα πράγματα γύρω από τη μουσική και τα όργανα με τα οποία ενασχολούνται για χρόνια, και φυσικά τους ενδιαφέρει πάντα και η ελληνική παράδοση μεταξύ των άλλων. Μιλάμε για τον Γιώργο Βεντουρή, τον κοντραμπασίστα και κιθαρίστα, αλλά ενίοτε και τραγουδάει, εδώ τον ακούσατε, μαζί με τον Γιώργο τον Νικόπουλο, που είναι κιθαρίστας, αλλά παίζει κι άλλα όργανα, έτσι, έγχορδα, γενικώς.
1: Ναι, λίγο μπουζουκάκι θέλω, κυρίως κιθάρα, μα και λίγο άταστη ηλεκτρική.
0: Σας καλωσορίζω εδώ, είναι οι ηχογραφίες οι καινούργιες που κάνανε, βασικά είναι οι πρώτες σας, έτσι.
1: Ναι, με το σχήμα αυτό, πρώτο μας.
0: Ξένιος, έτσι. Με διάφορες παραδοσιακές μελωδίες από τη Θράκη, τη Μακεδονία, την Κεντρική Ελλάδα, τον Πόντο, τα Κλέφτικα. Και υπάρχει και ένα που το έχετε γράψει μαζί, την Επιστροφή.
2: Ναι, η μουσική είναι δικιά μου και ο Γιώργος έγραψε τους ήχους.
0: Αυτό που ακούσαμε, το «Λε-Λε», μακεδονίτικο, έτσι.
1: Μακεδονίτικο. Είναι τραγούδι που άκουγα πάντα στον τόπο μου. Είμαι από Κατερίνη.
0: Ναι.
1: Και σε όλες τις παρέες, από μικρό παιδί, οικογένειες, γιορτές, πανηγύρια, υπήρχε. Οπότε ήταν κάτι πολύ έτσι.
0: Έχει όμως μια χαρμολύπη αυτό.
1: Απόλυτα.
0: Είναι αυτό.
1: Απόλυτα.
0: Χαρμολύπη.
1: Ναι. Ναι. Είναι από αυτά τα τρομερά κομμάτια της παράδοσης της λαϊκής μας μουσικής, που ενώ η διάθεση είναι πολύ υψηλή, ας πούμε, μουσικά και χορευτικά πολλές φορές, παρόλα αυτά τα λόγια έχουν κάτι άλλο από μέσα.
0: Και έχουν και χρώμα τέτοιο, δηλαδή όταν τα ερμηνεύεις δεν είναι, έχει λίγο το γκρίζο, ας πούμε, mm-hmm, έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι εύθυμα βασικά, αλλά ναι, μπορεί να χωρεί όπως αυτό, χορεύεται, έτσι.
1: Δεν είναι και λίγο ίδιο της κουλτούρας μας σε διάφορα παιδιά αυτό, θέλω να πω, και στο θέατρο, ναι, ακόμα, και στην τραγουδοποιία, στα...
0: Ναι, η χαρμολύπη είναι, ναι, και στην ποιήση.
1: Στην ποιήση.
0: Έτσι. Και στη μεζογραφία. Με αυτά που έχει περάσει ο ελληνικός λαός από τα αρχαίγωνα χρόνια, εδώ και πάνω από 3.000 δηλαδή π.Χ. Mm-hmm. Για να τα λέμε, γιατί υπήρχε και πριν ελληνισμός. Λοιπόν, που έχει περάσει ο ελληνισμός εδώ, τι περιμένεις. Γιατί περνάει σήμερα, έτσι. Γιατί σήμερα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση... Δεν ξέρω, εγώ τη βλέπω πολύ γκρίζα γενικώς. Και στην Ελλάδα. Μόνο που εδώ έχουμε πολύ φως.
2: Και παντού βέβαια, ναι.
1: Έτσι. Ναι.
0: Άλλωστε το λέει και το Ελλάς, έτσι.
1: Το νέο κόμμα.
0: Αυτά θα τα χαλάσουμε τώρα.
1: Γιατί μας τα κάνεις.
0: Εδώ θα τα χαλάσουμε τώρα.
1: Γιατί μας τα κάνεις.
0: Κοίταξε, επειδή αυτοί θέλουν να τα γκριζάρουν όλα, αυτοί όχι, δεν έχουν φως. Αυτοί αποδείξαν τι φως έχουν, κατάλαβες.
1: Σε παρακαλώ.
0: Πάει προς το Λονδίνο αυτό το φως, ξέρεις, εκεί. Στο City of London.
1: Πούσι. Φως με πούσι μαζί. Ναι.
0: Το Ελλάς βγαίνει από τη ρίζα σελ. Ήταν σελάς, έτσι. Mm. Βγαίνει από τη ρίζα σελ, φεύγει το σήμα, μπαίνει το πνεύμα. Σελάς τι είναι. Σελ είναι το φως. Υπάρχουν και τρεις ρίζες. Σελ, σιλ, σολ, έτσι. Από εκεί βγαίνει και το ήλιο. Σολ. Mm. Λοιπόν, και Ελλάς είναι η γη. Η γη του φωτός είμαστε εμείς. Ποιος είναι το Παρίσι? Τέλος πάντων. Λοιπόν, ωραία, εγώ δεν θέλω να κάθομαι να διαβάζω τώρα ένα δελτίο τύπου. Θέλω να μου πείτε λιγάκι γιατί ηχογραφήσατε και γιατί ασχοληθήκατε με αυτό το υλικό. Παρότι και οι δύο είσαστε άνθρωποι που ασχολείστε βέβαια με την παράδοση, αλλά για τη συγκεκριμένη δουλειά τώρα, ποιο είναι το κίνητρο, τα ερεθίσματα, το σκεπτικό...
2: Ναι, καταρχάς ο δίσκος ξεκίνησε, δεν σκεφτήκαμε εμείς να κάνουμε δίσκο, κάπως ήρθε, είχα μια πρόσκληση εγώ από τον Νίκο Πατινιώτη, που είναι διευθυντής εκεί στο τμήμα ηχοληψίας της ΑΕ. Διαθέτουν το στούντιο έτσι μια φορά το χρόνο για να κάνουν μια παραγωγή, ας πούμε, στα πλαίσια της εκπαίδευσης και των παιδιών, και μου είχε πει ότι έχεις το στούντιο άμα θες να κάνεις κάτι, και σκέφτηκα να κάνουμε κάτι με τον Γιώργο. Οπότε δεν είχαμε σκεφτεί από πριν να κάνουμε δίσκο. Με αυτή την αφορμή δηλαδή μπήκαμε στη διαδικασία να το στήσουμε. Τώρα τα κομμάτια είναι κομμάτια που παίζουμε κυρίως στα live, δηλαδή είναι υλικό το οποίο το έχουμε κοινό και οι δύο, δηλαδή το ξέρουμε, το έχουμε παίξει και με άλλους. Κάπως έτσι μάλλον είναι και το concept. Δηλαδή με τον Γιώργο παίξαμε, από την πρώτη φορά που παίξαμε, είπαμε απλώς κομμάτια που ξέρουμε και πήγαμε και παίξαμε ξύστηνο. Δηλαδή... Αυτό. Άρα, τέλος πάντων, είναι κομμάτια τα οποία τα παίζουμε. Και απλώς μπήκαν σε ένα πλαίσιο θεματικό, ας πούμε, για να βγει η δουλειά.
1: Υπήρχε ένας κοινός μουσικός τόπος από πριν, με το που ξεκινήσαμε, με πρόσκληση του φίλου μας, του Ανδρέα του Κιλτσιξή, μας κάλεσε στο καινούργιο του χώρο να παίξουμε. Υπήρχε ένας τόπος κοινός μουσικός. Αλλά παίζοντας, καταλάβαμε ότι υπάρχει ένας κοινός τόπος σε σχέση με την αντίληψη, την πολιτική, τη θέση μας απέναντι στο τι συμβαίνει στον κόσμο. Και νομίζω ότι η επιλογή μεν αυτού του είδους των τραγουδιών παραδοσιακά ρεμπέτικα προκύπτει από τον κοινό μουσικό τόπο, αλλά ο ξένιος προέκυψε κυρίως από την κοινή μας αντίληψη, ας πούμε, ή την κοντινή τέλος πάντων αντίληψη για αυτό το όλο που ζούμε.
0: Μάλιστα. Για τον άνθρωπο που είναι ξεριζωμένος, έτσι, που πονά, που οδύρεται. Ναι, και η προσφυγιά βέβαια, που και εμείς εδώ στην Ελλάδα τη γευθήκαμε για τα καλά. Και δυστυχώς πολλοί πήγαν και στη Γερμανία μετά τον πόλεμο. Έπρεπε να πάνε σε άλλα κράτη, όχι στη Γερμανία, αλλά τέλος πάντων. Η επόμενη σύνδεση λέγεται, κάτσε τώρα γιατί εγώ μπερδεύτηκα λιγάκι. Και.
1: Κάηκε, μακρά μια πόλη.
0: Α, ναι, έτσι πώς το είδα.
1: Ναι, είναι τα γκρίκλεις αυτά.
0: Τα γκρίκλεις ήταν για όλα, ε. Αχ, αυτά τα γκρίκλεις. Κάηκε μακριά μια πόλη. Λοιπόν, αυτό είναι Μικρασία.
1: Είναι βασισμένο στο Κάηκε το Γαλαξίδι. Σκοπός, ας το πούμε, αδέσποτο το σκοπό. Έχει ογραφηθεί με διάφορους τρόπους ανά τα χρόνια. Και ήταν μια πρώτη δική μου στιχουργική απόπειρα από το 2011 ακόμα, βλέποντας τα κάμπ συγκέντρωση στην Αμυγδαλέζα και στον Ροπό παλιότερα, αλλά τώρα, που υπήρχαν άνθρωποι εκεί που είχαν έρθει πρόσφυγες, και επειδή τύχαινε να παίζω στα μαγαζιά εκείνο τον καιρό, σκέφτηκα, μου βγήκε τέλος πάντων, ότι αυτή η ιστορία, το Κάη και μια δασκάλα που ήταν άσπισα το γάλα, επαναλαμβάνεται με άλλα στοιχεία. Οπότε είναι βασισμένο πάνω σε αυτό.
0: Εδώ δηλαδή έχεις αλλάξει και έχεις βάλει και δικούς σου στίχους.
1: Ναι, όπως και σε αρκετά κομμάτια του δίσκου. Είτε έχω επέμβει μερικώς, είτε τα έχω αλλάξει ολοκληρωτικά. Σε αυτή την περίπτωση.
0: Αλλά κράτησες λίγο πολύ τη μουσική πλευρά.
1: Ναι, θεωρώντας, αν θέλεις, ότι υπάρχει εντός εισαγωγικών αυτό το δικαίωμα. Το δίνει η ίδια η παράδοση κατά κάποιον τρόπο να φέρουμε τον λόγο που μας απασχολεί τώρα σε αυτή την μελωδία που διατρέχει τους αιώνες, όχι από τότε που ηχογραφήθηκε, αλλά σίγουρα και πολύ πιο πριν.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν το Κάι και μακριά μια πόλη. Πάντα εδώ από τον Γιώργο Βεντουρή και τον Γιώργο Νικόπουλο. Στα φωνητικά ήταν ο Γιώργος Νικόπουλος. Εμένα μου αρέσει σε αυτές πάντα, αγαπητοί φίλοι, τις ηχογραφίες που είναι πολύ πρόσφατες, με γενικό τίτλο «Ξένιος». Αυτό που μου αρέσει είναι ότι παίρνετε αυτές τις μελωδίες παραδοσιακές, χρησιμοποιείτε και δικούς σας στίχους και μπορεί να τις αλλάζετε και λίγο τις μελωδίες, αλλά αντιμετωπίζετε όλη αυτή την αισθητική με αυτό το υλικό με μια αφαιρετικότητα, γιατί ουσιαστικά είναι αφαιρετικότητα, διότι υπάρχει μια φωνή που λίγο πολύ λέει τη μελωδία. Υπάρχει ο στίχος, που μπορεί να μην είναι ο αυτούσιος, να είναι ένας άλλος. Και από πίσω υπάρχει ένα ηχοτοπίο. Και αυτό δημιουργεί μια αφαιρετική κατάσταση.
1: Όντως, ναι, και αυτό είναι που απολαμβάνουμε και εμείς πάρα πολύ σε αυτό το παίξιμο, ότι δημιουργείς ατμόσφαιρα. Δηλαδή αυτό, άμα δημιουργήσεις τη συνθήκη της ατμόσφαιρας, μετά όλα είναι... θα πάνε καλά.
0: Και αυτές οι ηχογραφίες είχαν ηχογραφηθεί μονοκοπανιά, τέλος πάντων.
1: Ναι, 2 μέρες πήγαμε στο στούντιο. Ναι, ναι, τα ηχογραφήσαμε σαν να τα παίζουμε live δηλαδή. Εντάξει, ναι, μπορεί κάποιο να τα.
0: Καλά, τέλος πάντων.
1: Να κάναμε δεύτερο take, ας πούμε, για τέτοιο. Ναι. Αλλά η λογική ήταν ότι αυτό παίζουμε live. Δηλαδή τη στιγμή.
0: Στις ζωντανές εμφανίσεις, τι γίνεται με τον κόσμο, πώς τα βλέπετε, πώς σας αντιμετωπίζει?
1: Ωραία, νομίζω. Το απολαμβάνει ο κόσμος που έρχεται, δηλαδή. Το παρακολουθεί δηλαδή. Και στην παρουσίαση που κάναμε έτσι ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν πολύ γλυκά δηλαδή. Έτσι, ο κόσμος που ήρθε ήταν πολύ δοτικός και πήγε αρκετά καλά δηλαδή.
2: Νομίζω ότι αυτή η χρειά της παράδοσης που φέρνουμε βγάζει κάτι οικείο. Ο ήχος μπορεί να είναι κάτι που δεν είναι πρωτοπόρο βέβαια, αλλά είναι κάτι το οποίο ίσως δεν συνηθίζεται ακούγοντας, έχοντας στο μυαλό του κανείς ένα παραδοσιακό σκοπό. Αλλά επειδή αφήνουμε αυτό το χώρο και θέλουμε εμείς να δημιουργήσουμε αυτό το χώρο τον οπτικό συγχρόνως, νομίζω ότι αυτό είναι που δημιουργεί αυτή τη ζεστή εικόνα. Δηλαδή μια αίσθηση οικειότητας λόγω της παράδοσης, μια αφαιρετική αίσθηση ηχητική που αφήνει το μυαλό πολύ περισσότερο να αναπτύξει εικόνες σε σχέση με αυτό, και είναι τρεις πρωταγωνιστές, είναι η μουσική, είναι οι δύο μουσικοί και είναι και ο λόγος. Δηλαδή και οι δύο αντιμετωπίζουμε τον λόγο σαν μια δράση παράλληλη με όλο αυτό που γίνεται, όχι όλα μαζί ένα.
0: Βέβαια εδώ στο δίσκο βλέπω ότι έχετε και άλλους βέβαια μουσικού, όπως είναι ο Κλαπάκης ο Μανούσος, ο Αθηνόδωρος Καρκαφύρης, ο Λευθέρης ο Ανδριώτης. Τι κάνει αυτό το παιδί? Καλά, είναι ένα παιδί που πολλοί το ζητάνε, εγώ δεν έχει τύχει να το γνωρίσω ακόμα. Είναι στην Κρήτη βέβαια πάντα.
2: Όχι εδώ.
1: Όχι εδώ.
0: Α, εδώ είναι.
2: Και μας προσφέρει απλόχερα, όποτε βρισκόμαστε μας προσφέρει απλόχερα από την τέχνη του.
0: Ναι. Εγώ έχω και πολλές ηχογραφίες που έχει κάνει και με το Μαμαγκάκι ο Ανδριώτης από παλιά. Μάλιστα.
2: Και ένα φωνητικό σύνολο συγχρόνως, το οποίο συμμετείχε στα Κάλαντα στην αρχή. Η Ναταλία Λαμπαδάκη, ο Γιάννης Παπαγεωργίου, η Δήμητρα Τσαγκαράκη, ο Πέτρος Χριστάκης, η Μαριάννη Παπαθανασίου και ο Δημήτρης Οτάσενας.
0: Καλά, θα τα ακούσουμε και τα Κάλαντα. Προλάβουμε, πιστεύω. Πάμε να ακούσουμε και την Προσφυγούλα.
2: Αμέ.
0: Προσφυγούλα που είναι ο αρχοντογιός, παντρεύεται
2: από τη Θράκη.
0: Ο σκοπός από τη Θράκη, έτσι.

0: Θρακιώτικα δεν είναι και αυτά τα κάλαντα.
1: Ακριβώς. Ναι, πρωτοχρονιάτικα κάλαντα Θράκης.
0: Ναι. Εσύ ήσουν ο πρόεδρος του χορού, έτσι.
1: Ναι.
0: Μετά ήταν ο Πέτρος Χριστάκης, η Ναταλία Λαμπαδάκη,
1: ναι,
0: Γιάννης Παπαγεωργίου, Μαριάννα Παπαθανασίου, Δημήτρης Τασένας.
1: Τάσενας.
2: Ναι.
0: Και
1: η Δήμητρα Τσαγκαράκη.
0: Τσαγκαράκη.
1: Η Μαριάννα δεν τραγούδησε σε αυτό. Τραγούδησε στην προσφυγούλα που ακούσαμε, αλλά όλη αυτή η ομάδα συμμετείχε. Ναι.
0: Με αυτή τη δουλειά σκέφτεστε τώρα να κάνετε τίποτα εμφανίσεις, έτσι, αυτά? Καλοκαίρι ήδη δεν γίνεται καλοκαίρι εύκολο. Δεν σας βολεύει πολύ ο καιρός?
2: Τώρα το καλοκαίρι δεν έχουμε κανονίσει κάτι. Γενικά παίζουμε το χειμώνα, εδώ είναι 2 χρόνια που το έχουμε κάνει. Κάθε μία τρίτη το μήνα παίζουμε στο Μακάρι, πάντα με έναν καλεσμένο. Οπότε το χειμώνα έχουμε σταθερό ένα παίξιμο το μήνα και έχουμε κάνει και διάφορα.
0: Αλλά εμένα δεν με ενημερώνατε.
2: Θα σε ενημερώσουμε από τώρα. Τώρα εννοείται ότι σκοπός μας είναι να το παίξουμε ζωντανά και σε φεστιβάλ και σε διάφορα. Φέτος κάπως λόγω άλλων πραγμάτων μείναμε λίγο πίσω στο συντονισμό. Αλλά ναι, εννοείται ότι...
1: Περιμένουμε παρόλα αυτά ένα φεστιβάλ από τη Θεσσαλονίκη, απάντηση. Και μετά την παρουσίαση του δίσκου, επειδή παίξαμε αυτά τα 9 τραγούδια όσα έχει ο δίσκος, στα οποία βάλαμε από πίσω και ένα, ας πούμε, ταμπλό vivant, ένα animated video για το καθένα, που με κάποιον τρόπο συμπληρώνει την ιστορία ή δείχνει μια παράλληλη ιστορία. Και αυτό, βλέποντας και μετά τις φωτογραφίες, θεωρήσαμε ότι είναι κάτι παραστάσιμο, είναι κάτι που μπορεί να προταθεί, ας πούμε. Οπότε στο εξής, σε ειδικές περιπτώσεις όπως το φεστιβάλ, ας πούμε, που το επιτρέπουν, θα προταθεί ο ξένιος έτσι ως έχει, ας πούμε.
0: Με την ακουστική αλλά και την αισθητική του πλευρά.
1: Ακριβώς, ναι. Και την εικόνα και την,
0: ναι,
1: και την ηχητική ιστορία, ναι, και την οπτική ιστορία.
0: Πάμε και στην κλέφτικη ζωή. Κλέφτικη ζωή τώρα είναι κλέφτικο.
1: Κλέφτικο. Το κλέφτικο, μαύρη ζωή που κάνουμε εμείς οι μαύροι,
0: ναι,
1: κλέφτες.
0: Σωστά.
1: Ναι. Το οποίο βέβαια ακούσαμε από τον Λουκιανό σε αυτό τον ωραίο δίσκο, και το «Αχ πατρίδα μου γλυκιά» διασκευασμένο μέσα υπάρχει. Και «Προσφυγιά χωρίς κλέφτικα, επανάσταση, βουνό».
0: Μα στα βουνά θα καταλήξουμε στο τέλος.
1: Γι' αυτό τα ζεσταίνουμε.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θα πάρουμε τα βουνά που λένε.
1: Αμήν.
0: Την κατσούνα και το βουνό.
1: Ό,τι θέλουμε ας κρατάμε.

0: Άλλο ένα τραγούδι που και αυτό βέβαια έχει αυτή τη χρειά της χαρμολύπης έτσι και του αγώνα ως κλέφτηκε η ζωή. Αυτή η ζωή και αυτό το παρελθόν δηλαδή, αυτό πρέπει να σου οδηγεί άλλωστε. Αυτό είναι σίγουρο. Σε αυτή την γκρίζα εποχή που λένε της οθόνης και της οθόνης και της οθόνης και ο οθόνη. Που τους βλέπεις τον κόσμο να περπατάει στον δρόμο με το κινητό στο χέρι, να κοιτάει και το κινητό και λες τώρα σε ποιο δέντρο θα πέσει.
1: Εντάξει, νομίζω ότι είμαστε όλοι μπροστά σε μια κατάσταση που δεν είναι καινούρια για όλους τώρα. Μια καινούρια πραγματικότητα το πώς εξελισσόμαστε κατά κάποιο τρόπο. Αν εξελισσόμαστε.
0: Σε εισαγωγικά τι εξελισσόμαστε.
1: Ναι, αυτό λέω, αν εξελισσόμαστε. Ναι, δεν ξέρω. Είναι περίεργο να το σκεφτείς, γιατί ξέρεις κάπως παραδίδουμε ας πούμε την ελευθερία μας και το χρόνο μας αυτό. Εντάξει.
0: Μα και όλα τώρα έτσι όπως είναι τα πράγματα λέει, αυτό λέει πρέπει να το κάνεις στο κομπιούτερ, εκεί πρέπει να το κάνεις στο κομπιούτερ. Και εγώ άμα δεν θέλω να το κάνω στο κομπιούτερ και να το γράψω τι θα γίνει δηλαδή. Α, δεν γίνεται να το γράψεις λέει τι. Χαρτί μολύβι εννοώ, κατάλαβα. Στην Σουηδία νομίζω, Σουηδία πρέπει να είναι τώρα, στα σχολεία σταματήσανε τα κομπιούτερ και τα αυτά. Σου λέει χαρτί και μολύβι πλέον. Γιατί έχουν πρόβλημα και με τη γλώσσα τώρα με τα, αυτά τα ρημάδια.
1: Προφανώς.
0: Τέλος πάντων. Να μην πω άλλα γιατί θα με πούνε αναρχοκομμουνιστή. Πάμε στο... Από τη Ράφα στη Λιβύη, έτσι τώρα εδώ είναι έχει σχέση με την αυτό το
2: με όλο αυτό
0: την προσφυγιά, έτσι, τη σύγχρονη
2: και αυτό βασισμένο σε αδέσποτο και γιατί δεν μας το λες τις θάλασσες βαστοκακιά
0: το πόνο που έχεις και ολοκλές
2: και βέβαια μεταγραμμένο στιχουργικά με όλο αυτό που βιώνουμε, εμπνευσμένο από όλο αυτό που βιώνουμε.
0: Και αυτό έχει και πάρα πολλές ερμηνείες αν το ψάξετε στη δισκογραφία.
2: Ναι, ναι, πάρα πολλές.
0: Ναι.
2: Πολλές εκτελέσεις.
0: Και ωραία μελωδία, ρε παιδί μου. Πολύ ωραία μελωδία.
1: Εννοείται.

0: Επειδή πλησιάζουμε στο φινάλε της εκπομπής, εγώ χάρηκα πάρα πολύ με αυτό το υλικό και αυτό το άκουσμα όλο, και ελπίζω να μπορέσετε να το κοινωνήσετε πολύ αυτό το υλικό και αυτή την προσπάθεια και αυτή την αισθητική, την αφαιρετική, έτσι είναι, μοναχική και λιγάκι. Λοιπόν, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, Γιώργο Βεντούρη και Γιώργο Νικόπουλε.
1: Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Οι δύο Γιώργηδες εδώ. Να ευχαριστήσω και τον αγαπητό Αργύρη Παντελιάδη, που πάντα με υπομένει εδώ. Λοιπόν, να σας καληνυχτήσω όλους. Καληνύχτα και εσά άλλα που είναι καλύτερα.
2: Αμήν.
0: Έτσι. Και να είμαστε υγιείς, να είμαστε δημιουργικοί, δυναμικοί και να αντέχουμε. Θα τελειώσουμε την επιστροφή, δεν είπαμε για την επιστροφή. Για πέστε μου για την επιστροφή.
1: Είναι από το Χοκλακά, τον πρώτο δίσκο που έχω βγάλει εγώ.
0: Α, ναι, ναι.
1: Και με άλλο όνομα δηλαδή. Και κάπως το συντάγαμε, του λέω, δεν γράφεις κανένα στίχο για το κομμάτι αυτό, ας πούμε. Και έγραψε στίχους ο Γιώργος πάνω στη μουσική και το βάλαμε.
2: Στο δίσκο αυτό ο τίτλος είναι Ακρός. Το έχουμε συζητήσει και ως αντικριστά. Οπότε μέσα σε όλη αυτή την ιστορία αυτό που σκέφτηκα ήταν ότι αυτοί οι ήρωες και οι ηρωίδες που φύγανε από τον τόπο τους βλέπουν αντίκρυτα μέρη τους και εν τέλει ξαναπηγαίνουν, ξαναδιεκδικούν και εγκαθίστανται με ένα, εντάξει, κάπως μεταφυσικό τρόπο ξανά στον τόπο τους.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς, Έλενα Φαλιρά για το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας λαϊκούς και νυχτερινούς. Στέλιος Αφετάκης στη ρύθμιση του ήχου ξημερώνει 6 Ιουλίου που εορτάζεται κάθε χρόνο ως Παγκόσμια ημέρα φίλου. Είναι ένας ανεπίσημος εορτασμός που έχει τις ρίζες του στη Μεγάλη Βρετανία του 19ου αιώνα. Εμάς θα μας αποσχολήσουν, όπως πολύ καλά καταλάβατε, τραγούδια που αναφέρονται στο φιλί ή στα φιλιά και από το λαϊκό ρεπερτόριο, όπως πάντα. Με το στόμα γεμάτο φιλιά, πολύ αγαπημένο τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, μόλις ακούσαμε με τον Λεωνίδα Βελή. Ενώ θα αναρωτηθούμε, τα μάτια θέλουν ή δεν θέλουν φιλιά? Εδώ, μέσα από ένα δίσκο που κυκλοφόρησε μετά από το θάνατο του Γιώργου Ζαμπέτα, ο Μανώλης Μητσιάς τραγουδά Ζαμπέτα, η στίχη του Θόδωρου Ποάλα, να ακούσουμε «Τα μάτια θέλουν φιλιά».

μέσα της δεκαετίας του 80 εδώ ο Σταμάτης Κόκοτας σε μια σύνθεση του Μίκη Θεοδωράκη, στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου, «Φύτεψα δυο φιλιά». Ακολουθεί μια σύνθεση του Μίμη Πλέσα, η στίχη του Δημήτρη Χριστοδούλου, η Πετρή Σαλπέα και ο Αντώνης Καλογιάννης στο τραγούδι «Κράτα το φιλί».

Πολύ αγαπημένος Στέλιος Μαμπακάρης εδώ στη σύνθεση, στίχη του Ερίκου Θαλασσινού. Μόλις ακούσαμε τον Νίκο Ξυλούρη, το φιλί δεν το πουλάνε. Δεν θα μπορούσαμε παρά να ακούσουμε την πολύ αγαπημένη επίσης Μαρινέλα στο τραγούδι του Ακυπάνου 1969, «Κοίτα με στα μάτια».

Απόστολος Καλδάρας, Βίκη Μοσχολιού, εδώ μην τα φυλάς τα μάτια μου, μέσα της δεκαετίας του 60. Παραμένουμε στον Απόστολο Καλδάρα, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα είμαστε και πάλι μαζί σε δρόμους λαϊκούς. Στέλιος Κασατσίδης, ας πάν στην ευχή τα παλιά ή αλλιώς θα σου κλείσω το στόμα με χίλια φιλιά.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε Δρόμους Λαϊκούς. Έλενα Φαλιρά για το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Λαϊκούς και Νυχτερινούς. Στέλιο Σαβετάκη στη ρύθμιση του ήχου, δεύτερο μέρος εκπομπής. Μας απασχολεί η ίδια θεματολογία με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα φιλιού που ξημερώνει σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου, εορτάζεται κάθε χρόνο. Είναι ένας τρόπος να δείξουμε τα συναισθήματά μας, την αγάπη, το σεβασμό, ενώ σε διάφορους πολιτισμούς το φιλί χρησιμοποιείται και με διαφορετικούς τρόπους. Αφορμή λοιπόν για να ακούσουμε πολύ αγαπημένα τραγούδια, όπως αυτό που μόλις ακούσαμε τώρα με το Γιάννη Πουλόπουλο, «Τα φιλιά». Ακολουθεί ένα τραγούδι μέσα από το δίσκο «Γύφτισα μέρα» του 1990 του Γιώργου Κοντογιώργου και του Άκου Δασκαλόπουλου. Να ακούσουμε τη Ρένα Κουμιώτη και «Ένα φιλί αμάραντο».

Πολύ αγαπημένη Τζάνι Βάνου εδώ, τις νύχτες μου μετρό, Μίμης Πλέσσας, Κώστας Κινδύνης, 1963. Για να ακούσουμε για τη συνέχεια ένα τραγούδι και τη δούκισα στις πρώτες της ερμηνείες, ένα τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Βαγγέλη Γκούφα, «Τα κόκκινα χείλη φίλησα».

Επανερμηνεία εδώ από τον Τόνι Μαρούδα στο πολύ αγαπημένο τραγούδι «Απόψε φύλαμε». Μανώλης Χιώτης, Χρήστος Κολοκοτρώνης, ο Τόνις Μαρούδας εδώ το 1969. Αγαπημένο και το επόμενο τραγούδι, Πάνος Γαβαλάς, «Δώσ' μου ένα φιλί μαγικό».

Μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο εδώ και καθώς πάμε λίγο πιο πίσω στο χρόνο, δεκαετία του 50, η Σπεράτσα Βρανά εδώ στο τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη. Απόψε είσαι για φιλή, 1947, για τη συνέχεια, για να ακούσουμε την παιχνιδιάρα. Μάρκος Μαμακάρης, Στέλλα Χασκίλ, Βασίλης Τσιτσάνης. Το τραγούδι είναι του Μάρκου Μαμακάρη.

Και έτσι σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής «Λαϊκή Δρόμη» για το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στέλιος Αφεντάκης στη ρύθμιση του ήχου. Πολύ αγαπημένο και το επόμενο τραγούδι που ακολουθεί είναι μια συνδημιουργία του Βασίλη Τσιτσάνη και του Παναγιώτη Τούντα, ο Στράτος Παγιουντζή στην ερμηνεία μαζί με το Στελάκι Περπινιάδη. Στα δεύτερα φωνητικά και το φιλί «Δεν είναι κρίμα».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θέλω να βοηθήσω.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Ακούς δεύτερο, 103,7.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία, τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια, με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάζουν.

είναι η ώρα των τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Στα κελιά τους οι ανθρώποι ύπνο κάνουν ελαφρό. Είναι ελεύθεροι οι δρόμοι για κυνήγητο. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Βράχνο γέλιο να ακούσεις, κλείσε το ρολό. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Βγαίνω από τη φωλιά μου και σε κυνηγώ. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Είσαι η μόνη μου ελπίδα και σ' ακολουθώ. Όμορφο μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο. Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους.

ξυπνήσει. Βγαίνει ο λύκος στην πλατεία, στη χαμένη πολιτεία και ζητά τροφή. Κλειδωμένα είναι τα αρνάκια, ζαχαρένιο το κλειδί. Κάτι απόμερα παγκάκια, θάμνη και σιωπή. Λύκε, λύκε μου, καλέ μου, λύκε, λύκε μου, είσαι εκεί. Είναι η άγρια.

0: Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω.
1: 103,7. Δεύτερο πρόγραμμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.